Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
10: Νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα Σάββατο και τι Σάββατο, ένα υπέροχο, τουλάχιστον μετεωρολογικά έτσι προβλέπετε, Σαββατοκύριακο, ένα υπέροχο τριήμερο για όσους δεν δουλεύετε τη Δευτέρα, γιατί εγώ δουλεύω στο κανάλι μου κανονικά, όπως και οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχές για ένα όμορφο τριήμερο, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να περάσετε όμορφα, γιατί πράγματι από σήμερα πέφτουν οι βουριάδες, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές αναλυτικά, και θα έχει ηλιοφάνεια σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Πιστή στο ραντεβού και σήμερα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Με όλη την επικαιρότητα απλωμένη εδώ στον πάγκο, στο γραφείο του Real FM, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και σήμερα θα διαβάσουμε στην αρχή μηνύματα, πολλά μηνύματα, και εννοείται ότι θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Όχι απλά ελληνική μουσική, αλλά καλή ελληνική μουσική. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Μας τελείωσε και αυτός ο μήνας. Πάμε για καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το ferry boat με θέα το νησί των Ονείρων, την Ερέτρια, η κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά. Καλημέρα κυρία Θεανό. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μου στέλνει την καλημέρα της και μου εύχεται όμορφο πρωινό Σαββάτου από την υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό από τα μπλε λεωφορεία. Να είστε καλά Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Καλημέρα Γιάννη, εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο σε μια εκπομπή αγαπημένη για όλους μας. Ένα μόνο έχω να πω, ειρήνη στον κόσμο επιτέλους. Τα μηνύματα που σας διαβάζω έχουν έρθει του Σπύρου από τις 5 παρα 5, γιατί οδηγάει ο άνθρωπος και τα έστειλε νωρίτερα. 5 και 10 ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, 5 και 17 πρώτα λεπτά η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, για να δείτε πώς αγαπάνε οι φίλοι μας την εκπομπή. Καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή, με ευχάριστες ειδήσεις. Μακάρι, καλημέρα σας κυρία Στεργιοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά και ευχές για ένα όμορφο τρίμερο. Να είσαι καλά Λάμπρο, την αγάπη μας φίλε, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα μας, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς, καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αγάπη και τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη, επιτέλους ο πιο συνεπής σε παρουσίες στην κορυφή της Ευρώπης Σύλλογος κατέκτησε αυτό που άξιζε εδώ και χρόνια, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης, από που αλλού, από τον Πειραιά. Όσο για τον αιώνιο αντίπαλο, ελπίζω να καταφέρει να βγει από το μονοπάτι της τοξικότητας για να μην του συμβεί ό,τι και στο ποδόσφαιρο. Μου στέλνει ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Δημήτρης. Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι δύο ευρωπαϊκά σε ολοκένουργες έδρες των αντιπάλων και μάλιστα η μία στο ποδόσφαιρο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το ζήσαμε στην πραγματικότητα. Πάντως το είχα προβλέψει, δεν έχει παραπονό. Είχα πει ότι ο νικητής του ζευγαριού, γιατί δεν τα έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή το πρωί, ο Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Πιστεύω πως αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός, πέρασε βέβαια, θα το σήκωνε η Φενέρ. Ήταν δηλαδή, πιστεύω, το ζευγάρι αυτό για να σηκώσει την κούπα. Τέλος πάντων, η ιστορία γράφει και ότι τη σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Χθες πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι ετοιμάζουν και το καινούριο σεφ. Δεν ήταν μαζί ο μεγάλος χρηματοδότης, ο Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής. Αλλά θα φαντάζομαι θα πάει άλλη φορά. Μαζί με την κούπα της Ευρωλίγκας, μαζί με το κύπελο. Τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό, και τον Τόμας Γουόκα. Ψάξω, δεν βρίσκω αλόλυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Όπως θα έχετε καταλάβει κύριε Παπαγιάννη, με τις αναταράξεις και τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όλοι πάλι για έναν δουλεύουν. Βάλτε εσείς την απάντηση στο ερωτηματικό. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, όμορφο Σάββατο, όμορφη πρωινή παρεούλα με ενημέρωση και πάντα ποιοτική ελληνική μουσική. Υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει καλά το εγχείρημα του Τσίπρα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αριστερό κοινό. Είναι καμένο χαρτί στην πολιτική και δεν έχει ρεύμα στις ευρύες και κυρίως στις μετριοπαθείς μάζες των πολιτών. Ο φίλος ο Θανάσης από τα κάτω Πατήσια. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Ο Αλέξανδρος Ούτσιος, ο φίλος από την Κάρπαθο. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Νομίζω επιβάλλεται να ξεκινήσετε με τον ύμνο του Ολυμπιακού ή τα παιδιά του Πειραιά. Να το βάλαμε, τα παιδιά του Πειραιά, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Όσο για να ψάξω, δεν βρίσκω άλλο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η προσθήκη δύο νέων ή και τριών κομμάτων θα προκαλέσει ανακατατάξεις και ζυμώσεις στο πολιτικό χώρο και ειδικότερα ενώπιση των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ να μεταδώσουμε, να σχολιάσουμε. Σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δημοσκοπήσεις και η κόντρα που έχει ανοίξει με το Πασόκ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν τρίτο-τέταρτο το Πασόκ, δεν πρόκειται να καθίσει ο Ανδρουλάκης με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αμφισβητήσει ο ίδιος και τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ τις δημοσκοπήσεις. Έτσι γίνεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μας βολεύουν, τρίβουμε τα χέρια μας. Όταν δεν μας βολεύουν, τις καταγγέλουμε. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη πολλές φορές πριν, αλλά και πολύ πιο πριν από τις εκλογές. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον κόκκινο. Σπύρο, να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κότσο, τον Μιχάλη, που διαμαρτύρεται ενώ ψηφίζει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία. Το λάθος που έκανε με τον νόμο για τους και έχει επικράνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κότσο Μιχάλης αναφέρεται στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα αποκαλεί διαφορετικά, αλλά παραμονεύει το εσουρού και δεν κάνει να μεταδώσω το χαρακτηρισμό αυτόν. Γεια σου φίλε Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος εν πλώ, αγαπητέ Γιάννη, στο Νότιο Ατλαντικό, όπως σου έχω πει μέρες πριν, πλησιάζοντας το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική. Φίλε, θέλω να κάνω ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική. Cape Town εκεί, Johannesburg. Πρέπει να το οργανώσω με τη σύζυγό μου. Χειμώνιας εδώ ο καιρός στον ωκεανό, δύσκολος για την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Γιάννη, διαβάζω πολλές αναλύσεις για τις αναλύσεις και όχι για την ενημέρωση. Άλλες υποεκτιμώντας και άλλες υπερεκτιμώντας, προμοτάροντας έτσι είτε τον τυχόν τυχοδιοκρισμό είτε την ανοησία τους και όχι την ουσία. Ο όρημος Γιάννη ψηφοφόρος δεν κορυδεύεται αλλά πείθεται. Και σε αυτό συμβάλλει η απλή, στοιχειοθετημένη ενημέρωση και όχι οι υπερβολές και το παραμύθι. Γι' αυτό η διαφορά σου στην ενημέρωση που μας προσφέρεις είναι μοναδική. Καλό τριήμερο σε όλους στην πατρίδα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Πλησιάζει το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας στην Νότια Αφρική. Το νοτιότερο σημείο της Αφρικανικής Σπύρου. Μου στέλνει και το στίγμα του εδώ. Φοβερό. Δηλαδή πλέει στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνει προς το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Εκείνη την άκρη, το ακροτήρι στο τέλος Αφρικανικής Ηπείρου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε φίλε. Τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Και στους γονείς γερό στο μάχη και στα παιδιά καλή επιτυχία. Τα παιδιά περνάνε τη μεγάλη βάσανο, τη μεγάλη δοκιμασία, αλλά οι γονείς συμπαρίστατε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά λοιπόν, και των τεχνικών και των επαγγελματικών και των γενικών λυκείων. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη, με αγάπη το λέω, αλλά απορώ πως η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο αξιόλογος επιχειρηματίας και φλογερός πατριώτης, γιατί το κάνει αυτό και προσθέτει τόση τοξικότητα στο αγαπημένο του άθλημα με καθημερινές ανακοινώσεις. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Μου έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Στο Μάκι μου λέει: όμορφε, αφού κάνεις προβλέψεις για μπασκετικούς αγώνες, κάνε κάτι. Πες και για μας τους πικραμένους, μπας και πάρουμε τουλάχιστον το πρωτάθλημα ράλι, να σε εκλετιστούν λίγο τα γαβράκια. Πρωτάθλημα ράλι, για στείλε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Παύλο. Μακάρι να πας, μου λέει ο φίλος ο Παύλος, στη Νότια Αφρική, Γιάννη, και να γυρίσεις υγιής και δυνατός. Θέλω να το κανονίσω αυτό το ταξίδι. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλοι μου εύχονται. Πότε πρόλαβαν και ήρθαν τα μηνύματα. Να πάω και να έρθω στη Νότια Αφρική. Δεν το βλέπω για φέτος. Ετοιμάζω άλλο ταξίδι το καλοκαίρι. Αλλά του χρόνου με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι Νότια Αφρική και Τζαπάν, η Ιαπωνία, είναι δύο ταξίδια που έχω με τη γυναίκα μου συζητήσει για να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου, Ορέστη, άρχοντα. Είσαι δύναμη. Ο Ορέστης είναι φίλος, ξέρετε από πότε? Από Παρίσι, ξέρει αυτός. Συνομήλικος. Και Σύγκαυρος κιόλας. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Να είσαι καλά, κύριε Κυρίτσι. Καλό τρίμερο και καλή φώτιση μας εύχεται. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε του Αγίου Πνεύματος. Έχεις δίκιο. Θεία φώτιση, πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο... Ναι, στον Νίκο το Σάνση που πάντα ευγενεί. Στέλνει πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Νίκος δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι ευπρεπής, ευγενής και του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει. Είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, αρκεί να είναι ελληνική ομάδα. Και έτσι είναι, Νίκο, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου.

0: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, με όλες τις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Δημοσκοπήσεις, νέα κόμματα, πληροφορίες.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
0: Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Πάντα επιτυχίες και εσύ και η κόρη σου με υγεία και χαμόγελο. Καλημέρα, φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Φίλιππο. Καλημέρα κύριε Φίλιππε, να είστε πάντα καλά. Μετά τις 9.30 Γιώργος Αυτιάς, με αρκετά θέματα που αφορούν και τον τουρισμό και την ναυπήγηση, με τις εξελίξεις στα ναυπηγεία, με τις 10.000 θέσεις εργασίας που ανοίγονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Μια παλιά ιστορία η οποία από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει την μορφή όλων των ναυπηγείων, και όχι μόνο του ναυπηγείου της Ελευσίνας, αλλά και των άλλων, του Σκαραμαγκά και της Σύρου, σε όλα τα επίπεδα, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Τις προκλήσεις Ερντογάν, τα θέματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, θα βγάλουμε και στη συνέχεια τον Πάνο Ρίγα, έναν από τους πιο μετριοπαθείς πολιτικούς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο οποίος θα μας δώσει και την πραγματική διάσταση των εξελίξεων στην ευρύτερη αριστερά. Να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το κλείσουν ή δεν θα το κλείσουν? Πώς βλέπει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τα νέα πρόσωπα τα οποία προβάλλει και γενικότερα τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό? Και θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Καλημέρα στον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ένα κόμμα που λέγεται Ελλάς με ένα λάμδα, δεν θα τέριαζε και ο Γιάννης με ένα νι? Για σκέψου το. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουλίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Πινόκιο δεν μπορεί να συντηρήσει περίπτερο και έχει ένα κόμμα και ένα Ινστιτούτο με τι λεφτά? Νομίζω απάντησε η εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, στο ερώτημα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό τρίμερο. Γιατί να μην βγει το κόμμα Τσίπρα? Είχε αποδειχθεί πως και αυτός ό,τι τελικά έκανε τα χατήρια των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη, τον Ευθυμίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη από Λάρισα. Αρέωμα στα Νεκταρίνια και σήμερα στο κτήμα. Καλή εκπομπή, να έχετε με αξιόπιστη πάντα ενημέρωση. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ευθυμίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για τις καλημέρες. Πήρατε μια γεύση τι γίνεται πρωί-πρωί, ε? Η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, μηνύματα, σχόλια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, πληροφορίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί. Χθες απεβίωσε Ο Νίκος Ταγαράς δεν ήταν Εβραίος σε διαδεδομένο πολιτικό πρόσωπο. Ήταν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τώρα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε καλά τα λεγόμενα πολεοδομικά. Ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η δραστηριότητά του δεν ήταν τηλεοπτικός, δεν του άρεσε να παρεμβαίνει και κυρίως να τσακώνεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, η εκτός σχεδίου δόμηση, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας της δραστηριότητας του Νίκου Ταγαρά. Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης, άλλος ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν ήταν προβεβλημένος υπουργός. Να ξέρετε, ήταν όμως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας. Ταλαιπωρείται χρόνια με τον καρκίνο. Κορίνθιος, από το χιλιομόδι Κορινθίας. Γεννημένος το 1956, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Άσκησε το επάγγελμα για περίπου 4 δεκαετίες. Δεν αποτελούσε δηλαδή παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά επιστήμονας, πολιτικός μηχανικός. Η πολιτική του καριέρα στα δημόσια πράγματα ξεκίνησε μέσα από την αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και στη συνέχεια νομάρχης Κορινθίας. Από εκεί πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή μερικά χρόνια αργότερα, εκλεγόμενος βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Από το 2020 και μετά, παρότι δεν ήταν ευρέως διαδεδομένο πρόσωπο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν δεν τον έχετε δει πουθενά, ανέλαβε ουσιαστικά το σύνολο του χαρτοφυλακίου που αφορά τη χωροταξία και την πολεοδομία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί σε μια χώρα που επί δεκαετίες η ανάπτυξη, όπως τα ξέρετε κι εσείς, εξελισσόταν συχνά χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, ο Ταγαράς ανέλαβε να προωθήσει μια συνολική αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν τη χρήση και την οργάνωση του χώρου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν αθόρυβα χωρίς να προβάλλουν τον εαυτό τους. Εγώ βάζω στοίχημα ότι ένα στους δύο και παραπάνω ακροατές από τις χιλιάδες που μας ακούν τώρα και έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους, πατώντας και πληκτρολογώντας το όνομα Νίκος Ταγαράς, γκουγκλάροντάς τον, δεν θα ξέρετε ούτε τη φωτογραφία του. Είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν αναδειχθεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια.
2: Ο Θεός να μας φωτίσει. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου για τον Νίκο του Ταγαρά. Είπες πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι ένας, το γνώρισα στη Βουλή, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ένας σοβαρός επαγγελματίας. Πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και είχε πάνω του, όπως είπες, όλο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μάλιστα θα έφερνε και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο. Πολλά χρόνια τα λοιπόν ρωτώ από το παρατηνώσω. Όμως δεν γνώριζε κανείς ότι... κανείς δεν το ήξερε. Τώρα,
0: έτσι είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το σκληρό παζάρι ΗΠΑ Ιράν. Τι εικόνα έχεις, πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις και αν θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία, τι εικόνα έχεις, τι εκτιμάς.
2: Νομίζω ότι περισσότερο από τον καθένα οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσει. Η εκεχηρία των 60 ημερών είναι βέβαια μια δικαιολογία καλή για να σταματήσει αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά χθες το βράδυ πάλι ο Τραμπ μάλλον τα ανακάτεψε. Ίσως και το Ιράν.
0: Χθες το βράδυ είχε μια σύσκεψη με το επιτελείο του.
2: Ναι. 2 η ώρα Ελλάδος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ο Τραμπ, ο οποίος εγωιστικά θέλει να δείξει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Από την άλλη μεριά είναι το Ιράν, ο οποίος οι Πέρσες είναι ένας λαός.
0: Ναι, θέλουν και αυτοί στο εσωτερικό της χώρας τους. Να μην φανεί ότι έσκυψαν το κεφάλι.
2: Κανείς λοιπόν δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι το ουράνιο. Το ουράνιο. Το Ιράν δεν θέλει να το παραδώσει.
0: Αγκάθι είναι το ουράνιο δηλαδή.
2: Το ουράνιο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να γίνει πακέτο συμφωνία με το Λίβανο.
0: Ναι.
2: Ο Τραμπ δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να το δέχει το Νετανιάχου καταρχάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μπλέξιμο εκεί πέρα. Τα στενά του Ορμούζ, όλο θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν, θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν. Ανεποκατεβαίνει το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι πληρώνουμε όλοι εμείς. 91 δολάρια το βαρέλι είχε χθες το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι προς εκεί πάνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά η Ρωσία, βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Απειλεί και την Ευρώπη. Όλα αυτά. Και είμαστε στη μέση με μια Τουρκία, Γιάννη, η οποία καλλιεργεί και μέρα με τη μέρα αυξάνει την τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
2: Θυμόμαστε το 20.
0: Είδαμε και την παρουσία του Ερντογάν χθες ανήμερα της άλωσης της επετείου.
2: Στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, της άλωσης Κωνσταντινούπολης στην Αγία Σοφιά.
2: Και το γεράδιο που έγινε το πάρτι εκεί το μεγάλο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Να προσέχουμε τι λέμε, τι κάνουμε. Θα δώσουμε και μία είδηση, Γιάννη, χαρούμενη. Έχασε το εμπορικό σήμα των Τουρκεζίαν χθες πανηγυρικά η Τουρκία και στο απορρίφθηκε, δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, να πούμε ότι απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκεζίαν.
2: Έτσι. Έτσι, είχαμε κάνει εμείς την προσφυγή την πρώτη.
0: Ναι.
2: Επανήλθε η Τουρκία διότι είχαμε κερδίσει και σε δεύτερο βαθμό το χάσε.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν το Τουρκρετζίαν τέλος για την Τουρκία. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με τον περιβόητο νόμο, το σχέδιο που πάει να περάσει για, για την Γαλάζια Πατρίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν νομίζω να το δεχτεί κανείς ποτέ. Όμως ξεκίνησαν πάλι οι προκλήσεις να... τα αεροσκάφη να μπαίνουν, να οι αναχαιτήσεις, να το ένα, να το άλλο, καύσιμα. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν και οι Τούρκοι και πρέπει να τους οδείξουμε πλέον να καταλάβουν ότι δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τις εξελίξεις μετά τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού πρώτα και του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς. Εντάξει, δεν μπορείς να εκτιμήσεις πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, ναι, αλλά τι βλέπεις?
2: Τι βλέπω εγώ? Ότι μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες την Τρίτη έχουμε και τις πάλι μια δημοσκόπηση, μάλιστα είχαν πάρει και εμένα χθες, γιατί ξέρει τι γίνεται η δημοσία. Λοιπόν, το θέμα είναι, Γιάννη, ότι βλέπω τη Νέα Δημοκρατία πάλι 13 με 15 μονάδες διαφορά μπροστά. Δηλαδή δεν την ακούμπησε πολύ. Γύρω στο 30%, στη ζώνη του 30% είναι.
0: Ναι.
2: Στην,
0: ναι,
2: εκτίμηση. Τώρα, τη δεύτερη θέση σκοτώνονται μεταξύ τους και θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε την ευκαιρία, Γιάννη, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω το είχες γράψει, το είχες πει, το είχαμε πει.
0: Ότι τόσο καιρό έπαιζε μόνος του. Πράγματι έχασε
2: μια
0: την ευκαιρία.
2: Ήταν μόνος του να πάρει τα πάνω του. Ήταν, είχε φτάσει γύρω στο 15-16-17%. Τώρα κατέβηκε πάλι στο 10-11-12. Νομίζω ότι δεν έχει τύχει. Δεν μπορεί. Είναι, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο. Βγήκε ο Τσίπρας, έτσι. Ο Τσίπρας είναι μία από τα ίδια. Δεν άλλαξε. Δεν είπε τίποτα. Θα σας σώσω κι αυτός πάλι. Που δεν πρόκειται να μας σώσει ποτέ, γιατί μας κατέστρεψε την πρώτη φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Γελάει. Το βλέπεις ένα παιδί το οποίο γελάει. Είναι χαμογελάστος. Βλέπεις ένα δουλάκι συνέχεια θυμωμένος, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Ένα πράγμα λες,
0: είναι λίγο άγριο το αγόρι αυτό.
2: Μα δεν μισό λεπτό, ρε παιδί.
0: Και διαπράττει και δεύτερο λάθος. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.
2: Καλημέρα και να σε δίνει από πρώτη.
0: Και έχει κάνει και ένα λάθος, φοβερό λάθος στρατηγικής. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις τώρα που είναι τριτοτέταρτος. Όσο ήταν δεύτερος, τον βόλευαν και δεν τις αμφισβητούσε. Και έχει βγει, βέβαια, έχουν βγει οι δημοσκόποι ο ένας μετά τον άλλον και τον αποδοκιμάζουν μαζικά.
2: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Το να λέει η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Έτσι.
2: Και δεν μπορεί να ξέρεις πόσοι παίρνουν τηλέφωνο και λες έτσι για πλάκα πολλές φορές τι θα ψηφίσεις, ξέρω εγώ, Κωνσταντοπούλου. Αυτό γίνεται. Αλλά μην το αμφισβητείς, μην αμφισβητείς τελείως.
0: Τι θα κάνεις το τρίμερο, Αντώνη, θα είσαι εδώ, Αθήνα?
2: Εδώ θα είμαι.
0: Τέλεια,
2: Γιάννη μου. Εδώ θα είμαι. Δεν ξέρω, θα πας πουθενά εσύ?
0: Όχι, εδώ θα είμαι. Έχω εδώ και αύριο εκπομπή κανονικά. Τη Δευτέρα το πρωί.
2: Άξιον
0: 24. Δουλεύω δηλαδή. Εμείς στο ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε, όπως ξέρεις.
2: Ναι. Αυτό το οποίο είδα εγώ χθες, πάρα πολλοί κόσμος στην έξοδο, είναι πάρα πολύ ακριβά, Γιάννη, τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς θα πάει φέτος ο τουρισμός στα νησιά.
0: Εννοείς τα ακτοπλοϊκά.
2: Τα ακτοπλοϊκά.
0: Βέβαια, πολύ ακριβά.
2: Τα αεροδρομικά, των αεροσκαφών. Αρχίζουν και έχουν πάρει την ανιούσα και δεν ξέρουν τι θα γίνει.
0: Όπως το λες.
2: Είναι πρόβλημα. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι χθες οι πληρότητες ήταν στο 100% και προχθές επίσης.
2: Ναι. Να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να
0: κυβέρνηση
2: κάτι να κάνει. Καλημέρα.
0: Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στον Χαράλαμπο. Να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Να πω και την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο Ορεστίδη. Καλημέρα Γιάννη, σε ακούω από την πρώτη στιγμή εκπομπή του Real FM, από το 2007. Είσαι δύναμη και η εκπομπή σου δεν είναι τυχαία πρώτη τόσα χρόνια στα RGNA. Να είσαι καλά αγαπητέ κύριε Ορεστίδη, την καλημέρα μου. Ο κύριος Ορεστίδης είναι δυνατός ακροατής από τους πρώτους από το 2007 και βέβαια ένας από τους πιο μαχητικούς δικηγόρους, ποινικολόγους της χώρας. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
0: Το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, μία λέξη. greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω τέλος ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Δρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 26 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στη χώρα μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί βεβαίως και στην απλή έκδοση.

Καλημέρα στη Μαρία. Το τι έχω δει, Μαρία, εδώ από το 2007 που κάνουμε ραδιόφωνο, σε μηνύματα, σε email, σε SMS, ευτυχώς πλέον έχουν μπει φίλτρα και τα κομματικά trolls αυτοαποκλείονται, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν περιγράφεται. Φαντάσου πόσες εκλογές έχουμε κάνει εδώ στον Real FM από την ημέρα έναρξής του το 2007. Πολλές, πάμπολες. Και εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από πάσης φύσεως φρούτα, καλοκαιρινά και μη. Έτσι είναι η ζωή όμως και γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο, που είναι το, κατά τη γνώμη μου, το ισχυρότερο μέσο σε σχέση με την ανταλλαγή μηνυμάτων, σε σχέση με αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία ακροατών και παραγωγών. Σωστή η παρατήρηση της Ελένης. Το γεγονός ότι συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά, τον όρο αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας στον τίτλο του κόμματός του, του χάνει ένα μεγάλο κομμάτι των κεντρών, μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, όμως κερδίζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αριστεράς. Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, πάει να μπετονάρει ένα δόδ. Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, πάει να μπετονάρει.

0: σας το ερώτημα γιατί συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του. Είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις τον κεντρό χώρο ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει το σκεπτικό του είναι αυτό. Τώρα να πω στο μήνυμα της φίλης ακροάτριας που είναι παλιά ακροάτρια ότι και αυτές οι εκλογές, αγαπητή μου Ελένη, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους της γκρίζας ζώνης. Δηλαδή, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι δεξαμενοί των αναποφάσιστων μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων παραμένει μεγάλη και είναι αυτή η οποία θα κρίνει και αυτές τις εκλογές. Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων κυρίως ψηφίζει με κριτήρια που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητά του. Τα κριτήρια του δηλαδή δεν είναι ιδεολογικοπολιτικά, γεννήθηκα μέσα σε ένα δεξιό ή αριστερό περιβάλλον, αλλά κυρίως κριτήρια που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την επιβίωσή του. Στο λέω γιατί έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που μετακινείται κυρίως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως βλέπεις, οι δημοσκοπήσεις, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η χθεσινή δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ, όπου δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, οι αναποφάσεις είναι αρκετά. Το ποσοστό, η μπάρα των αναποφάσεων είναι αρκετά ψηλό. Χθες, στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η μπάρα των αναποφάσεων ανέβηκε στο 17,2%. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό. Και η τελική επιλογή αυτών των ψηφοφόρων θα αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ανάλυση σου που είναι σωστή, έχει συμπεριλάβει ότι το 70 με 75% των ψηφοφόρων αυτών ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Μα έτσι συμβαίνει πάντα. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων προέρχεται πάντα από το κυβερνητικό κόμμα. Γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη απογοήτευση στους ψηφοφόρους των τελευταίων εκλογών. Σου κάνω μια ανάλυση που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Πολιτικές Επιστήμες, αλλά μπορείς να τις συναντήσεις μπροστά σου στις εκλογές αυτές. Και επειδή σου αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω το πολιτικό ρεπορτάζ, σου έδωσα μια εικόνα για να ξέρεις ποιοι περίπου, ποια εκλογική ομάδα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται ούτε από τις συγκεντρώσεις, ούτε από τα μηνύματα που στέλνουν σε ραδιόφωνα ή στα κοινωνικά δίκτυα. Κρίνεται από αυτήν την εκλογική ομάδα των ψηφοφόρων. Οπότε μην επηρεάζεσαι ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Champions League, φίλες και φίλοι. Τελικός Champions League. Παρί εναντίον Arsenal. Δηλαδή, Παρίσι εναντίον Λονδίνου. Λονδίνο εναντίον Arsenal. Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης να μας πει την ώρα μετάδοσης του τελικού, αλλά και όλα τα παραλυπόμενα. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μακάρι. Να σου κάνω μια τρίπλα όμως, να πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν.
0: Για πες.
1: Ο τελικός είναι προαναγγελία. Θα πούμε σε λίγο γιατί γίνεται στις 7.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ στη Λεμεσό, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8-49 στο μήκος, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Είχε κάνει στην Κίνα 8-46. Mm-hmm. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε με 6 μέτρα. Για 20η φορά περνάει το ύψος αυτό τα 6 μέτρα. Και επίσης το επικοντό δείχνει ο Μανόλο ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Στις 12 το μεσημέρι παίζει η Μαρία Σάκαρη με την Τσαβάλτσκινα, την Πολωνία, για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Είναι το παιχνίδι, θα αρχίσει στις 12, είναι πρώτο στο πρόγραμμα. Χθες αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς μετά τον νούμερο 1 του κόσμου, τον Σίνερ, που προχθές έφυγε εκτός. Χθες ο Τζόκοβιτς έχασε 3-2 από τον Βραζιλιάνο Φονσέκα και μένει και αυτός εκτός του γαλλικού Open. Στο Handball ο Ολυμπιακός 31-27 κέρδισε εκτός έδρα στην ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό με 3-1 στις νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο στο Handball των ανδρών. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος και έκτος συνολικά τίτλος. Μπάσκετ 3-10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 5-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη ημιτελική. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 1-0, ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να πάνε στον τελικό. Διαφορετικά, αν ιτηθούν, θα έχουμε και επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα. Τώρα, απόψε, 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, ο τελικός Champions League. Οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια

0: απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Γιατί θα γίνει αυτό? Το έχει ανακοινώσει από τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτος, η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, δηλαδή όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα. Mm. Οπότε είναι πολλοί που έχουν πάει. Η Βουδαπέστη είναι και μια χώρα εύκολη σε πρόσβαση από την κεντρική Ευρώπη και από την Αγγλία ή το Παρίσι, και φυσικά μέσω των πτήσεων να έχουν φύγει το πρωί και να γυρίσουν το βράδυ. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τις πανηγυρισμούς και τις συζητήσεις και όλη αυτή τη φιέστα που γίνεται μετά, αφού η ώρα δεν είναι περασμένη. Έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί θα ξεκινήσει 6 ώρα ο Βουδαπέστης, θα έχει τελειώσει αν δεν έχει παράταση 8. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα βοηθηθεί και η οικονομία της Βουδαπέστης.
1: Τι να περιμένουμε σήμερα?
0: Μισό, για να τελειώσω, είναι ακόμα δύο σημεία. 10 η ώρα, 7 η ώρα, γιατί όταν γινόταν η σέντρα στις 10, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν, περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον σημερινό τελικό. Και το τελευταίο, για μένα το βασικότερο, ότι η UEFA κάνει αυτό το άνοιγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 για την αγορά της Ασίας, δηλαδή για Ινδία και Κίνα.
1: Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό στην Ινδία
0: αυτό
1: και την Κίνα.
0: Είναι
1: η μισή γη περίπου.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από
1: τώρα,
0: όλα.
1: Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
0: Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον
1: ανοιχτό
0: παιχνίδι.
1: Ή σκληρό παιχνίδι, κλειστό, τι εκτιμάς?
0: Ανοιχτό, γιατί κοιτάξτε, αυτοί και οι δύο θεωρούν ότι στις λεπτομέρειες. Και ο Ερίκε και ο Αρτέτα στις λεπτομέρειες θα κριθούν. Mm. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, δικαιότατα έχουν φτάσει σε αυτό το
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα φέτος ότι θα περάσει η Bayern.
0: Ναι, και εγώ εντάξει.
1: Αλλά έπεσε με την Παρή, η οποία είναι υπερομάδα στα ημιτελικά.
0: Δείχνει η Παρή να είναι αυτό που λες, να είναι υπερομάδα. Φυσικά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες με αστέρια πολλών εκατομμυρίων. Και θα δούμε και πόσο έχει φανεί και η κούραση. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουν και συνέχεια για τις 11 Ιουνίου.
1: Έχουν Μουντιάλ φέτος.
0: Το Μουντιάλ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ ακόμα δρόμο.
1: Ναι, για πες μας μερικά πράγματα.
0: Να σου πω για το Μουντιάλ ένα λεπτό. Ναι, ότι ο Ταρέμι του Ολυμπιακού σκόραρε στο παιχνίδι του Ιράν 3-1 την Γκάμπια, φιλικό παιχνίδι. Ο Μέση είναι κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Με τον Νεϊμάρ. Πολύ
1: νωρίς αυτά.
0: Όχι, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας. Θα χάσει δύο φιλικά και θα χάσει και την πρεμιέρα.
1: Παίζει ακόμα μπάλα ο Νεϊμάρ?
0: Δεν παίζει. Τα 34 τον έχεις δει πως είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, πού παίζει? Γιατί δεν
0: ξέρω. Σάντος
1: κάποιο...
0: παίζει στη Βραζιλία. Και εκεί όλη η ιστορία στη Βραζιλία είναι αν ο Νεϊμάρ προλάβει το πρώτο παιχνίδι. Και γιατί έχει ενοχλήσεις στην προθεσμία.
1: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, φέτος το καλό.
0: Δηλαδή, όπως καταλάβατε. Τον τέλειωσε.
1: Δηλαδή,
0: να σου πω, πόσο είναι.
1: Εννοώ ότι δεν είναι σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Εντάξει,
1: προσέξτε τώρα. Όπως καταλάβατε, φέτος το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Θα τρελαθούμε στην τηλεόραση. Πες μας πότε αρχίζει.
0: 11 Ιουνίου.
1: 11 Ιουνίου, τώρα σε
0: 11 μέρες.
1: Ωραία, παιχταρά. Θα βλέπουμε Μουντιάλ. Σε ποια χώρα θα γίνει το Μουντιάλ?
0: Είναι στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά. Και στο Μεξικό. Μην ξεχνάς ότι με τη διαφορά της ώρας. Ναι, με τη διαφορά της ώρας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει και νυχτερινούς αγώνες.
1: Τι ώρα θα βλέπουμε δηλαδή εμείς?
0: Θα έχει αγώνες και στις 3 και στις 5.
1: Τρεις τα ξημερώματα.
0: Γιατί πώς θα λέω?
1: Τρεις
0: αφού είναι μεσημέρι.
1: 11
0: η
1: ώρα έχω κοιμηθεί, έχω πρωινό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα το δεις την άλλη μέρα.
1: Δηλαδή δεν θα συνδυαστούν οι ώρες και με την Ευρώπη?
0: Δεν συνδυάζονται οι ώρες. Κάποιες ώρες συνδυάζονται, αλλά με τη διαφορά της ώρας. Καταλαβαίνεις ότι θα έχει και νυχτερινά παιχνίδια.
1: Ακούστε τώρα το καινούριο κόλπο. Τρεις χώρες διοργανώνουν το Μουντιάλ. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μέξικο.
0: Ναι, αυτό το γίνεται, έχει παγιωθεί τώρα και στην Ευρώπη.
1: Με δύο χώρες, βλέπουμε, ξέραμε. Τώρα είναι τρεις.
0: Σε πολλά αθλήματα ομαδικά και στο μπάσκετ είχαμε στο γύρο μπάσκετ 4 χώρες που κάναν τους πρώτους ομίλους, τις πρώτες φάσεις και μετά πήγαιναν σε μια χώρα.
1: Ο τελικός σε ποια χώρα είναι?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα.
0: Εντάξει, ο τελικός εκεί δεν μπορούσε να μην λείπει από εκεί.
1: Οι μεγάλες ομάδες πλην της Ιταλίας είναι όλες εκεί, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι μόνο η Ιταλία είναι εκτός.
1: Από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Η Ιταλία που είχε ένα φιλικό με την Ελλάδα στις 4 Ιούνιου στο Παγκρίτιο και θα έρθει. Θα έρθει με ελάχιστους παίκτες από την πρώτη ομάδα και με παίκτες από την εθνική
1: ρηπίδα. Η σκουάντρα Τζούρα, ρε φίλε, να μην είναι στα Μουντιάλ.
0: Συμβαίνει για τις καλύτερες οικογένειες.
1: Μεγάλη ομάδα Ιταλία.
0: Συμβαίνει δυστυχώς.
1: Πόσα Μουντιάλ, 3-4 έχει? 4, πολλά.
0: Λοιπόν, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Θα δούμε λοιπόν Βραζιλία σίγουρα. Αργεντινή θα δούμε επίσης. Έτσι. Μεγάλες, το Μέξικο, μεγάλη ομάδα από τη Λατινική Αμερική.
0: Εντάξει, Ουρουγουάη.
1: Ουρουγουάη επίσης.
0: Όλη η Ευρωπαϊκή.
1: Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία.
0: Θα ξεκινάς από τη Γαλλία νομίζω.
1: Γαλλία, ναι.
0: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Η Αγγλία θα δούμε πώς θα είναι.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία εννοείται. Βγάζει φωτιές. Νομίζω Ελλάδα δεν θα είναι αυτή τη φορά.
1: Κρίμα.
0: Γιατί έχει αποκλειστεί, δεν μπορούσα να.
1: Έχουμε κάποιο φαβορί λοιπόν, να παίξουμε.
0: Όχι, ακόμα είναι νωρίς. Κάτσε να δούμε. Ακόμα μετά την πρώτη. Φαβορί για μένα δεν μπορώ να σου βάλω φαβορί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι ομάδες πάντα είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Ναι. Θα δούμε κάποια άλλη μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: 7 λοιπόν η ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Με ενημέρωση συνεχόμενη για το μεγάλο παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα τελικό κλείνει. Σήμερα κλείνει
1: μας. Πολύ
0: η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
1: Να σε καλά,
0: στο ποδόσφαιρο με αυτό το μεγάλο τελικό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Να διαβάσω το μήνυμα του Παύλου. Καλημέρα, Παύλο. Να σε καλά, φίλε. Όλοι ξέρουν, Γιάννη, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξέρει και ο Τσίπρας αυτό. Κατά συνέπεια, όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο έχουν ακόμα 10 μήνες μέχρι να κρυφτούν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να τους δείρεις κιόλας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος από τα χρέη θα διαγραφούν. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πώς η Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Αλέξανδρος Τσολάκος, λέει να την ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε επόμενες εκλογές για να φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, όταν δεν μπορεί το ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να πληρώσει τα ίδια του τα χρέη. Τα χαιρετίσματά μου από την Ολλανδία. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Πανάρχιος ακροατής. Δικηγόρος όταν δεν ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Προσωπικώς χαίρομαι κάθε φορά που φίλες και φίλοι ακροατές από το 2007, από την αρχή του Real FM, επιβεβαιώνουν την καλή επιλογή μας να σας ακούμε. Ο City τότε παραχώρησε τη θέση του στο Real και ο Real έγινε η Real του ραδιοφώνου και εσείς ίσως ο πελέτης. Καλή συνέχεια όπως έχει φτάσει ως και σήμερα. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη και για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις. Μια τελευταία καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Οι επόμενες εκλογές θα θυμίσουν πολύ τις εκλογές του 12. Για διαφορετικούς αλλά και για τους ίδιους λόγους, μεταξύ εκλογών 9 και εκλογών του 24, δεν πήγαν στην κάλπη 2,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εάν τα πραγματικά φρέσκα κόμματα, όχι αυτά της ανακύκλωσης, σηκώσουν μερίδα του κόσμου, από τον καναπέ θα δούμε αποτελέσματα του 12. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Γιώργο, ότι υπάρχει τέτοια διάθεση για μαζική συμμετοχή. Μακάρι να υπήρχε, αλλά από ό,τι λένε οι δημοσκόποι από τις μετρήσεις, πολύ φοβάμαι ότι στις επόμενες εκλογές, σε αυτές που θα γίνουν, η αποχή, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, αλλά οι ενδείξεις προς τα εκεί τείνουν.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την κοινωνία Κυριακή 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Βασιλική τη Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη. Να είστε καλά κύριε Αλεξανδρίδη, την καλημέρα μας. Δικηγόρος ο φίλος ο Αλεξανδρίδης. Δύναμη μου, γράφει πολλά και διάφορα εδώ. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Μεγάλο, τεράστιο το μήνυμα. Θέλουμε τουλάχιστον 10 λεπτά. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου, ευφυής ακροατής ο Γιώργος και πολιτικά καταρτισμένος, όχι άνθρωπος ο οποίος είναι με κομματικές παροπίδες και μου θυμίζει τις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12. Να σου θυμίσω, Γιώργο από τα Χανιά, ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12 η αποχή ανήλθε περίπου στο 35%. Ήταν μεγάλο το νούμερο και τότε. Δεν είναι εύκολο να κινήσεις, να παρακινήσεις ειδικές ομάδες πληθυσμού και να πάνε να ψηφίσουν. Ξέρεις μόνο ποια προϋπόθεση υπάρχει. Μην περιμένεις ότι θα βρεθεί το πολιτικό πρόσωπο που θα ξεσηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Μόνο αν υπάρξουν διευκολύνσεις. Δηλαδή, αν μπορεί ο άλλος να ψηφίζει σιγά σιγά από το PC του, από το τάμπλετ του, από το τηλέφωνό του, με επιστολική ψήφο, όπως θα συμβεί για τους ομογενείς, και διευκολυνθούν κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η ναυτική μας, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που είναι μακριά από τον τόπο ψηφοφορίας, από τα εκλογικά κέντρα ή σε σχέση με εκεί που ψηφίζουν. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, αλλά και κάποιοι νέοι που βαριούνται να πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες. Μου λένε λοιπόν οι δημοσκόποι από τις έρευνες που ήδη κάνουν ότι δεν διαφαίνεται τάση μαζικής συμμετοχής. Μακάρι να συμβεί το αντίθετο. Και αυτό ξέρεις από που φαίνεται. Από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή σε προεκλογικού τύπου συγκεντρώσεις. Και κυρίως από το ότι δεν συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις πολιτικές, αν θέλεις, ομιλίες, άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 25-30 ετών, δυστυχώς. Καλημέρα στον Παύλο. Γεια σου, Άρχοντα. Καλημέρα στον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαρίσει εκλογικοί κατάλογοι από τους νεκρούς και τους άνω των 100 ετών ψηφοφόροι που αυτοί φαίνονται σαν αποχή. Εδώ είχαμε βγάλει πριν από μερικές εβδομάδες τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μας είπε ότι έχει γίνει η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μένει αυτό να το δούμε από τη συμμετοχή και από την αποχή. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στην αγαπημένη παρέα της ενημέρωσης. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου, Γιάννη, από το Βουκουρέστι, όπου βρίσκομαι για δουλειά. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής. Γεια σου, Στέλιο, Άρχοντα. Διαβάζουμε εφημερίδες. Η εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά είναι κεντρικό θέμα στην δημοκρατία του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη, κόντρα στα βρώμικα παιχνίδια, γαλάζια παιχνίδια της υπονόμευσης του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο καρφί, που στηρίζει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Απογευματινή, πάμε για τρίτη φυτεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Μητσοτάκης θες στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά προανήγγειλε ότι θα κερδίσει ξανά τις εκλογές και η κυβέρνηση πάει για τρίτη θητεία. Ερωτικό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους, όπλο τους το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Γράφει η εφημερίδα 60 Plus των συνταξιούχων, μια εφημερίδα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά έχει αρκετά μεγάλο κοινό, φίλες και φίλοι.
8: Ραδιόφωνο. FM στους 102.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
18: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
17: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
20: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
21: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
22: Κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον Νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση σημειώθηκε στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την εμπλοκή του στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραίο τριμεράκι θα είναι αυτό. Εγώ δουλεύω Δευτέρα και αύριο δουλεύω Κυριακή. Δευτέρα στο κανάλι μου, αύριο εδώ στον Real FM. Για εμάς στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά τα τριήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, να περάσετε όμορφα όπου κι αν είστε. Μεγάλες, με 100% πληρώτες έφυγαν χθες τα περισσότερα πλοία από τον Πειραιά και όχι μόνο από τον Πειραιά, και από τη Ραφίνα και από τον Λαύριο. Θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές τι καιρό θα κάνει, γιατί είναι βασικό συστατικό να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει για να περάσουμε όμορφα στην πρώτη, ας την πούμε έτσι, καλοκαιρινή εξόρμηση. Πολύ προσοχή, από σήμερα 30 Μαΐου τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μέχρι τώρα η ποινή για τη μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο. Προσοχή λοιπόν. Η υπουργική, η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί το νόμο 5290 του 26 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα προχθές 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Η έννοια του συντρόφου σήμερα, Γιάννη, φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίως κομματική φανέλα. Κι όμως κάποτε σήμαινε συμπόρευση, στήριξη, κοινό αγώνα και αλληλεγγύη αξίες που η εποχή μας συχνά ξεχνάει παραμελεί. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν φέρνει κάτι πραγματικά νέο ή απλώς ανακυκλώνει παλιές ιδέες με διαφορετικό περιτύλιγμα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στην παγκόσμια παρέα του Real FM, καλό πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία και ενισχύει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Ξέρετε από πού στέλνει την καλημέρα του, παλιός ακροατής. Από όλη την παρέα της 112ης πτέρυγας μάχης από την Ελευσίνα. Καλημέρα παιδιά, να είστε πάντα καλά. Όπως τα κελιά. Καλημέρα και στο Θοδωρή που για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος και να δοθεί κίνητρο να μεταβεί στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, με τόσα έξοδα θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση επίδομα εκλογών. Αναλόγως στην περίπτωση. Πάντως υπάρχει δικαιολογία. Άνω των 200-250, πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει η διάταξη του νόμου, χιλιόμετρων, μπορείς με μία βεβαίωση, ότι δηλαδή ζεις και εργάζεσαι μακριά, κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από τον τόπο που ψηφίζεις, μπορείς να είναι να δικαιολογήσεις την απουσία σου. Βεβαίως δεν ενεργοποιείται ποτέ ποινική δίωξη για μη συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες να πούμε, συμμετοχές είναι υποχρεωτικές. Δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα στην ψήφο. Αλλά δεν εφαρμόζεται το ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν ασκούνται και ποινικές δίωξεις επ' αυτού. Τι να ασκηθούν με τέτοια ποσοστά αποχής που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι μισοί Έλληνες θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Το ποσοστό αποχής της ευρωεκλογής του 24, θα μου πείτε οι ευρωεκλογές δεν έχουν την ίδια σημασία με τις εθνικές εκλογές, ήταν των τελευταίων ευρωεκλογών του 24, ήταν στο 58,76%. Η συμμετοχή δηλαδή ανήλθε μόλις στο 41,24%. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περίπου ένα στους δύο ψήφισε. Το 52,83%. Στο 52,83% ανήλθε η συμμετοχή. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρης εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, που σήμερα, όπως μας λέει το Υπουργείο Στερκών, έχει γίνει. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συμμετοχή. Πάντως, για να υπάρξει συμμετοχή και να κλείσω το θέμα αυτό, πρέπει να δώσεις κίνητρα στους ψηφοφόρους. Ψήφο μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω επιστολικής ψήφου, με οποιαδήποτε διαδικασία διευκολύνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Να το λες Γιάννη πολλές φορές ότι εμείς του ιδιωτικού τομέα δουλεύουμε τη Δευτέρα ενώ κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν και πολύ σωστά κάνεις που το λες. Καλημέρα και στην αγαπητή Νίκη, να σε καλά Νίκη και χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου και καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Έχει γενέθλια σήμερα ο γιος της Νίκης και δίνει το παιδί στις πανελλαδικές. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, τα έχεις περάσει και εσύ όλα αυτά, ε?
1: Τώρα δεν είναι πανελλαδικές.
0: Α, δεν είναι πανελλαδικές.
1: Έδωσε χθες έκθεση.
0: Ω, συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς πάει?
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Μου είπε και η φιλόλογος που.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι, τι είναι το.
1: Κοπέλα.
0: Κοριτσάκι, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
1: Και θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
0: Ω, θα τη βοηθήσουμε. Θα τη ανοίξουμε το δρόμο όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπράβο, Μιχάλη, καλή επιτυχία στο παιδί.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να σε καλά.
0: Έχεις κι άλλο.
1: Όχι, όχι, μία κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι και να τη δεις όπως την καμαρώνεις και όπως επιθυμείς, αγαπητέ φίλε. Πού δίνει δηλαδή για το τμήμα μέσω μαζικής ενημέρωσης?
1: Ναι, και πρώτα εκεί στην Πάντιο, νομίζω.
0: Ναι. Και μετά στο ΕΚΠΑ.
1: Και στο ΕΚΠΑ, αλλά θα δηλώσει και πολιτικών και διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και τη νομική, δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ήταν και η κόρη μου η Κατερίνα. Τελείωσε το πολιτικό της νομικής, το ΕΚΠΑ.
1: Ναι, θα τα δηλώσει και αυτά και ναι. θα δούμε τώρα τι ναι. θα γίνει. Την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι ωραίο το κομμάτι των πολιτικών επιστημών, των media. Είναι...
1: Δεν την έκανα μηχανικό, ούτε γιατρό που είναι η μαμά της.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται πάντα να ακολουθούν τα παιδιά τα βήματά μας.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβάλλεις. Είναι τι αρέσει το παιδί.
0: Αυτό έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά σου θέματα, στα δικά σου θα πάμε, αλλά μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου Μάρα. Να σε ρωτήσω αν ξέρεις ημερομηνία που θα βγει το καινούριο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, τα 36.000 ευρώ, και αν ξέρεις από τώρα τους όρους.
1: Ναι, τους ξέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μάρας μου έστειλε το μήνυμα, αν θέλεις απαντάς.
1: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Η επιλεξιμότητα των υποψήφιων ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο, αλλά οι αιτήσεις θα υποβληθούν αρχές Σεπτεμβρίου, για να είμαι πιο ναι. ακριβής. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και αυτό το οποίο λέει η υπουργική, αυτό που λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι μέχρι 35.000 είναι για τον μέχρι 25.000 είναι για τον άγαμο και μέχρι 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Για κάθε ένα παιδί προστίθεται στα 35.000 και 5.000 ευρώ. Αυτό ναι, είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Καταρχήν θα πρέπει η κατοικία του να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει χτιστεί πριν το 1990.
0: Ναι.
1: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για την ανακαίνιση. Εγώ θεωρώ είναι λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο τα 36.000 ευρώ. Θα ξεκινάει η προτεραιότητα στα κλειστά διαμερίσματα για να βοηθήσουμε τη στέγαση. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η προτεραιότητα είναι εκεί, η στόχευση είναι εκεί. Και θα πρέπει, εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει και τα δύο, όχι μόνο ανακαίνιση, θέλει και ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει τουλάχιστον για 3 χρόνια να το μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωτικό, δηλαδή δεν
0: okay,
1: είναι...
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω τα είπες όλα.
1: Ναι,
0: ενημέρωσε αναλυτικά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του Μάρα.
1: 80% θέλει ανακαίνιση και 20% εξοικονόμηση ενέργεια. Και το ποσοστό επιδότηση φτάνει έως και 90%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο το επιδότηση.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλο. Σχεδόν ολόκληρη είναι η επιδότηση. 100% σχεδόν. Τώρα, πες μας τι βλέπεις για τις τιμές στα καύσιμα από 1η Ιουνίου, από μεθαύριο δηλαδή.
1: Καταρχήν, αυτή η εβδομάδα ήμασταν σε τροχιά αποκλιμάκωση. Δηλαδή
0: κυρίως για τις τιμές στο ρεύμα θέλουμε να μάθουμε, αλλά να μας κάνεις και μια εκτίμηση για τα καύσιμα.
1: Ωραία, να πούμε τώρα για τα καύσιμα. Ήδη είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή το Brent κινείται γύρω στα 92, 93, 94 περίπου, κάτω από 100 δολάρια. Αυτό έχει επηρεάσει προς τα κάτω, θα έλεγα, όχι σημαντικά, θα έλεγα κάπως ένα μικρό ποσοστό την τιμή της αμόλυβης, ενώ την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές στην Αγγλία και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, εφόσον δεν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα δούμε αν θα τηρηθεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε δει πολλές συμφωνίες οι οποίες ανακοινώνονται αλλά στη συνέχεια παραβιάζονται. Τώρα για το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, μάλλον θα κινηθούμε από εβδομάδα, οι υπάροχοι θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια, σταθερές οι τιμές όπως ήταν και στο προηγούμενο μήνα, δηλαδή η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε περίπου 3%, έκλεισε ο Μάιος με μια μικρή αύξηση 3%. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Ιουνίου, οι τιμές θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα του Μαΐου και στα μπλε και στα πράσινα τιμολόγια. Γιατί και το Μάιο η ζήτηση γενικά χαμηλότερη και λειτουργήσαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ, γι' αυτό συγκράτησαν και τις τιμές εξαιτίας της υψηλής τιμής φυσικού αερίου.
0: Προσέξτε ιδιαίτερα αυτά που θα πει τώρα ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.
1: Λοιπόν, στέγη, βεράντες και χωράφι. Να πούμε μόνο για τη στέγη, για τα χωράφια η προθεσμία Τελείωνε στις 25 Μαΐου, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη ή στα χωράφια. Και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, το οποίο είναι ένα νέο project το οποίο θα τρέξει τις επόμενες μέρες και αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να το λέμε αυτό Γιάννη, όχι μόνο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείς να κρεμάσεις τη βεράντα σου δύο πανέλα μέχρι 800 βάτ συνολική εγκατεστημένη ισχύ και μπορείς να εξοικονομήσεις 20 έως και 25% χρήματα από τον ετήσιο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης μπορείς από αύριο δηλαδή να τα βάζεις.
1: Ναι, κανονικά, εννοείται.
0: Είναι έτοιμο το δίκτυο δηλαδή για να υποδεχθεί τέτοιου είδους kit.
1: Όχι, μα δεν είναι θέμα δικτύου, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνεις έγχυση στο δίκτυο.
0: Αλλά?
1: Έχει τίποτα, μόνο για καταλάβει, μόνο για...
0: Το βάζεις στην πρίζα.
1: Το βάζεις στην πρίζα, okay. Είναι plug and play για να καλύψεις τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου.
0: Δεν θέλεις λοιπόν κάποια ειδική άδεια από τη ΔΕΗ, το ΔΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Μόνο μια γνωστοποίηση θέλει του kit, ναι. Ότι είναι πιστοποιημένο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πει.
0: Γνωστοποίηση σε ποιον?
1: Στην πλατφόρμα του ΔΒΕ θα πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, γνωστοποίηση ότι το kit που θα αγοράσει είναι πιστοποιημένο.
0: Κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι πιστοποιημένο, υπάρχει κίνδυνο να κάνει έγχυση στο δίκτυο με πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει. Πρέπει να έχει μία αυτοματοποιημένη διάταξη, ώστε όταν υπάρχει μία τέτοια τάση για να κάνει έγχυση, θα πρέπει να
0: αποκόπτει. Άρα, για να το πούμε πρακτικά, μπορεί κάποιος από σήμερα να αγοράσει αυτό το kit, τα δύο πάνελ με τον ενσωματωμένο inverter και το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη μπρίζα, και θα μπορεί από σήμερα να πετύχει. Βάζοντας τα πάνελα αυτά σε σημείο που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, έκπτωση 20-25% στην κατανάλωση του ρεύματος, όχι συνολικά στους φόρους.
1: 800 με 1000 ευρώ περίπου θα κοστίζει αυτό το kit.
0: Το kit
1: περίπου.
0: Ναι.
1: Η απόσβεση γίνεται σε 2-3 χρόνια στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Στο 1,5 χρόνο γίνεται στο Λασίθι και στη Ρόδο.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι πολυδομικοί κανόνες, ειδικά για πολυκατοικίες, που απαγορεύεται να βάζεις?
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν λέει. Τώρα, βέβαια, ότι μπορεί να γίνουν προσφυγές στο ΣΤΕ για παραβίαση της πολυδομικής νομοθεσίας αναφορικά με αλλίωση των όψεων κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα δεν επιτρέπεται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε κτίρια διατηρητικά.
0: Για να μην χαλάει η πρόσωψη. Λογικό. Κάτι τελευταίο. Αυτά τα kit πού τα βρίσκεις, και σε απλά καταστήματα ηλεκτρικών ειδών ή σε εξειδικευμένους με ΑΠΕ εισαγωγής?
1: Κάνετε εμπορικές αλυσίδες, τα είδα να ξέρεις, έτσι. Για να μην σου διαφημίζω ποιες είναι μεγάλες.
0: Κατάλαβα. Στα μεγάλα καταστήματα σε αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
1: Ναι, όχι ηλεκτρικών. Πολυκαταστήματα που πουλάνε από έπιπλα μέχρι.
0: Κατάλαβα.
1: Εργαλεία.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος απλά να το εγκαταστήσει. Χρειάζεται και η παρέμβαση του ηλεκτρολόγου.
1: Χρειάζεται ένα έλεγχο στις εγκατάστασεις του σπιτιού. Ναι. Καλό είναι να μην πας εσύ και το πάρεις και το βάλεις μόνος και το βάλεις στην πρίζα. Πρέπει να γίνει ένα έλεγχο του κυκλώματος που θα μπει. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, υγιώσεις κτλ., υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στην εγκατάσταση
0: του σπιτιού. Δύο-τρεις ερωτήσεις από φίλες ακροάτρες και ακροατές.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο το συνονομάτο το Γιάννη. Όσον αφορά το ανακαινίζω, ρωτά ο φίλος ο Γιάννης, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών όπως το σπίτι μου 2? Σε περίπτωση που το υπερβαίνει φέτος, τι γίνεται?
1: Όχι, λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο, όχι το τριών ετών, του προηγούμενου χρόνου.
0: Του 25 δηλαδή.
1: Ναι, του 25.
0: Η Ιφηγένεια ρωτά αν η εξοχική κατοικία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα ανακαινίζω.
1: Ναι, μπορεί οποιαδήποτε κατοικία, απλά όμως θα πρέπει αυτή η εξοχή κατοικία να μισθωθεί. Δεν μπορείς να την έχεις σε αυτή τη φάση. Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι όλες οι κατοικίες οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μισθωθούν και στη συνέχεια μόνο για ιδιοκατοίκηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Άγγελος γράφει: καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου. Φαντάζομαι ότι οι νέες εργατικές κατοικίες που χτίζονται στην περιοχή του Αγίου Κοσμά θα δώσουν μια ανάσα στο οικιστικό πρόβλημα. Το ξέρεις το θέμα?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Κόντι, τον αγαπητό φίλο, τον παλιό φίλο ακροατή. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις ή να προσθέσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια?
1: Γιάννη, όχι. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτούν οι φίλοι ακροατές. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα μικρή μέσα στην κρίση, ναι. Να δίνετε ένα μειωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και γενικώς, εγώ είμαι θετικός στο να να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να κάνουμε οικονόμηση ενέργειας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, Μιχαλή Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εμείς ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκά λοιπόν στα μπαλκόνια.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα. Υπενθύμηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει Γιάννη. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους σε ορισμένες αργίες, αλλά παίρνουν δύο μισθούς λιγότερους από τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούσα να παίρνω τους δύο μισθούς και να εργαζόμουν τις αργίες. Επίσης, βέβαια, να τονίσουμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι όπου εργάζονται σε βάρδιες, βλέπε σώματα ασφαλείας, νοσοκομιακούς και άλλους όπου εργάζονται στις αργίες. Βεβαίως. Πληρώνονται βέβαια γι' αυτό. Για να ακούμε τώρα για τους δύο μισθούς που λες, γιατί ακούω διάφορα ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά για να δούμε. Αν μπορέσει να επιστραφεί κάποιο από τα κομμένα, από τους κομμένους μισθούς και στο δημόσιο, καλό θα είναι για την αγορά. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και για την αγορά. Είναι σημαντικό επίσης. Λοιπόν, Μαργαρίτα Κάρδαρη, με αφορμή και το σχόλιο της Μαρίας που την καλημερίζουμε, να μας πει πώς αμείβεται η αργία του Αγίου Πνεύματος και πέντε πράγματα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες μας για την αργία του Αγίου Πνεύματος αύριο.
1: Η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο για το δημόσιο.
0: Άρα, δεν πληρωνόμαστε ως αργία εμείς του ιδιωτικού τομέα.
1: Όχι. Μάλιστα. Όχι. Αν όμως κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας ή αν μια επιχείρηση κατά το παρελθόν συνηθίζει να μην εργάζεται την ημέρα αυτή και καλέσει έκτακτα τελικά το προσωπικό της για να εργαστεί, σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αμοιβή του προσαυξημένη κατά 75% αν αμείβεται με μισθό ή κατά 75% για το ημερομίσθιό του. Άρα μόνο αν πρόκειται από συλλογική σύμβαση εργασίας, από επιχειρησιακή συνήθεια ή κατέθυμο, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουν αργία, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα βασικά, κωδικοποιημένα, για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην καθημερινότητα και στην εργασία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, τι προβλέπει για τις ποινές που αφορούν τον εργοδότη και πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος, εάν ο εργοδότης δεν συμψηφίζει, δεν πληρώνει τα ίδια χρήματα σε άνδρες και γυναίκες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πολύ τακτοποιημένες σε σχέση με τη σειρά που θα πρέπει να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έρχεται κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να φέρουμε και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποκλίσεις στους μισθούς ανδρών και γυναικών γύρω στο 13%.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται κυρίως ότι και οι γυναίκες με τη μητρότητα είχαν αποχωρήσει από το χώρο της εργασίας. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο? Το νέο νομοσχέδιο λέει λοιπόν ότι θα πρέπει όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει, αλλά και το μισθό που θα πρέπει να παίρνει. Επίσης έχει δικαίωμα πληροφόρησης και για το τι μισθούς παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια επιχείρηση. Και υπάρχει υποχρέωση από πλευράς εργοδότη και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και να μην έχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ακόμα και στα μπόνους, Γιάννη. Δηλαδή όχι μόνο στις κανονικές αμοιβές, ακόμα και στα μπόνους. Πώς προστατεύεται? Προστατεύεται με δικαστική προστασία, δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια και στην επιθεώρηση εργασίας. Και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο εργοδότης το χάσμα πάνω από 5% στις αμοιβές, τότε θα κληθεί και θα έχει και πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τα πρόστιμα?
1: Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν ψηφίστηκε ακόμα ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και τις εγκυκλίους.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εξαιρετική και γρήγορη, δυνατό πυροβόλο όπλο, όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εξαιρετική δικηγόρος και εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Να είμαστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλό.
1: Καλό τρίμερο.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
2: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
3: Η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως την παραλία Ασπροπύργου.

Μετεωρολογικά ξημέρωσε μια υπέροχη καλοκαιρινή, ούτε καν ανοιξιάτικη ημέρα. Για να δούμε αν θα μας πάει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο όλα αυτά. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλώς από τον κύριο Κονάχετε, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά δηλαδή. Άρα την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Να σας πω ότι αυτήν την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί και το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί φίλες και φίλοι και στην απλή έκδοση. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν φίλες και φίλοι δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των Public. Και τέλος να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή, από το μάτιο του το κόσμο, ένας ευπρεπέστατος πολιτικός. Σας είπα και νωρίτερα για τον κύριο, για τον Μακαρίτη Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένα μεταρρυθμιστικά πλάνα και σχέδια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο, φίλες και φίλοι, τα πολεοδομικά, τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ο οποίος εκλεγόταν στην Κορινθία και ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τον ξέρατε φυσιογνωμικά. Δεν είναι από τους υπουργούς, δηλαδή, οι οποίοι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα. Ήταν ένα πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία εξαετία και απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Θα μου πείτε, υπάρχει πολιτικός που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας? Ναι, υπάρχει. Ή υπήρχε τουλάχιστον. Ο Νίκος Ταγαράς. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, γνωστός, συνάδελφος, φίλος, συνεργάτης. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα κύριε.
0: Του Μακαρίτη, του Νίκου Ταγαρά, που δεν κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, δυστυχώς.
1: Αδελφός μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης, ξεκίνησε από το χιλιομόδι που ήταν και η γενέτειρά του, χιλιομόδι Κορινθίας, ως πρόεδρος κοινότητος, έγινε δήμαρχος μετά, το δήμαρχο Τενέας, έγινε πρόεδρος της ΤΕΔΚ, δηλαδή στους δήμους όλες της Κορινθίας και κατόπιν έγινε και νομάρχης της Κορινθίας. Με εξαιρετικό έργο αναβάθμισε την Κορινθία με τις αποφάσεις που παίρνει και σαν νομάρχης, αλλά και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ προσιτός και προσήμης και χαμηλού, όπως είπατε, προφάιλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επιδείξει τίποτα περισσότερο από αυτό που ήταν. Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας καλός οικογενειάρχης με δύο λεβέντες, οι οποίοι είναι πολιτικοί μηχανικοί τα παιδιά του.
0: Μα νομίζω ότι για τον τεχνικό κόσμο, τους μηχανικούς, αλλά κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, η μορφή του Νίκου Ταγαρά ήταν εμβληματική και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλες.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργούσε προβλήματα, έλυνε προβλήματα ο Νίκος Ταγαράς και βεβαίως και σαν υπουργός και σαν αναπληρωτής υπουργός επί κυβερνήσεις το 12 εξελέγει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, και το 14 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μα αυτό το...
1: Ναι, και το 14 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.

0: ανατεθεί, έτσι ώστε το χρηματολόγιο αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: να είναι έτοιμο το 26 όπως το είχαν υποσχεθεί.
1: Και φέρει, έβαλε τη σφραγίδα του, κατά τη γνώμη μου, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολυδομικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά, ο πολυδομικός σχεδιασμός Κωνσταντίνος Δοξιάδης.
0: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και βεβαίως να αποτίσουμε φόρο τιμής και να συλληπιθούμε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Θα είναι μια απώλεια, όχι μόνο για την Κορυφή, αλλά και για εμάς ήταν φίλος μας. Δηλαδή ήταν και χρόνια φίλος και συνεπής άνθρωπος.
1: Τώρα, διάβαζα, είδα μια ανάρτησή σας σχετικά με κάποια δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες, κάποιες φήμες ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία για να μετακομίσετε σε άλλο κόμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Αν γνώριζα ότι ο Νίκος Σταγαράς έβγαινε από την ΔΕΗ, δεν θα κάνει την ανάρτηση. Γιατί ναι, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
1: Εγώ σας γνωρίζω τόσα χρόνια πιστό στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας. Σας γνωρίζω, δηλαδή πραγματικά δεν έχετε μετακινηθεί ποτέ. Εκλεγήκατε βουλευτής χωρίς να είστε πριν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, ούτε πρόεδρος σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Τι περίεργο συμβαίνει, υπάρχει? Συζητάτε με άλλο κόμμα? Σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο, το σενάριο να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι fake news όλα αυτά? Για πείτε μας.
0: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, είμαι ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά στην περιοχή μου. Έτσι, ναι. Μετά το 1974, παιδάκια βέβαια τότε. Θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μοσχονά που περισυνέλεγε και βοηθότερο τους ακόμα υπογραφές για να δημιουργηθεί αυτή η περίφημη ΟΝΕΡ. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τις έχουμε αγκαλιάσει, ασχέτως αν δεν ανήκανε στον χώρο μας και έχουν γίνει ένα μαζί μας, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γνωρίζουν και την ιστορία αυτής της παράταξης, διότι δεν είναι ο στόχος το να εκλεγείς βουλευτής. Διότι βουλευτές δεν είχαμε κάνει, αλλά είχαμε πάρει άλλα παράσημα από τους πολίτες και με ό,τι προβλήματα είχαν προκύψει.
1: Τώρα τι σημαίνει, πείτε μας.
0: Τώρα τι να σας πω, δηλαδή βγήκε, υπήρξε μια ανακοίνωση σε κάποιο site και καλά έκανε.
1: Εννοείται δημοσίευση.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κάποια πληροφορία, οκ.
0: Okay. Καλά έκανε ο δημοσιογράφος και το ανακοίνωσε και το κάνει. Η πορεία ποια είναι όμως, ότι αυτό το έχουν πάρει και το έχουν, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς σε τρολ, το γυρίζουν παντού που δεν θα το ήξερε και κανένα. Δηλαδή,
1: κάποιο site έγραψε ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και αυτό το πήρανε και το κάνανε, πώς να σας πω, δηλαδή έγινε viral.
1: Ναι, η φήμη έγινε viral, η φήμη έγινε πληροφορία και η πληροφορία έγινε είδηση.
0: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια μετακινείται. Πάντως με την προϋπόθεση, έλα καημένε τώρα, τι περιμένεις, αυτό θα φύγει, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος.
1: Ωραία, υπάρχει πω, τέτοιο σενάριο λοιπόν αποχώρησή σας από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Για να συνεννοηθούμε, σας είπα ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτή τη παράταξη.
1: Και άλλοι ήταν, αλλά έφυγαν.
0: Ναι, ναι, δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ. Άλλοι τους φύγανε, άλλοι μπορεί να φύγανε από μόνοι τους, αλλά δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ να φύγουμε. Ούτε όταν έκανε ο φίλος Αντώνης Σαμαράς τότε την άνοιξη, ούτε όταν έκανε η Μπακογιάννη το δικό της κόμμα. Mm-hmm. Η παράταξή μας είναι αυτή, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, από την οποία μέσα από αυτή την παράταξη παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα, να την βοηθήσουμε την παράταξη από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα τέριαξε και βγήκαμε βουλευτές. Σε κάποιους δεν κάθεται καλά. Άρα θέλουν αυτό να το οικοδομήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν θα έλεγα πάρα πολύ.
1: Θα είστε λοιπόν και πάλι υποψήφιος βουλευτής στον δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα.
0: Εντάξει, εκ των ουκάνευ είναι αυτά όλα, έτσι. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε τώρα περισσότερο για το Γεννάτη. Γεννάτη, φίλε, φτάνει.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση αυτά να διοχετεύονται από ισοκομματικούς αντιπάλους, δηλαδή από ανταγωνιστές σας στην ευρύτερη περιοχή ή όχι?
0: Κατά 90%.
1: Α, μάλιστα.
0: 99% είναι το χρηματολόγιο, 90% είναι αυτά.
1: Κατάλαβα.
0: Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Νίκο, φίλο του συγχωρεμένου τον Νίκο, τον Ταγαρά Γιάννη. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν και δουλειά να κάνουν μεθαύριο να εκλεγούν βουλευτές. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι και θέμα επιβίωσης, αλλά ρε φίλε, μέχρι εδώ φτάνει.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνει, μην πάμε.
1: Το διαψεύσατε κατηγορηματικά. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, ούτως ή άλλως το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους ενεργεία βουλευτές.
0: Συγγνώμη, υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Παπαγιάννη. Δεν γίνεται λοιπόν, είμαι δεν είμαι βουλευτής. Δηλαδή, τόσα χρόνια που αγωνιζόμουν, ήμουν βουλευτής. Οι πολίτες οι οποίοι με στήριξαν και είναι φίλοι μου, γείτονές μου, που γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, όταν παίρνω τηλέφωνο μου λένε μη δίνει σημασία και εγώ δεν θα έπαιρνα σημασία.
1: Το κλείσατε το θέμα. Δεν φεύγετε παρά.

0: Παραμένετε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι και οι μέρες που είναι.
0: Τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, είδα ένα δελτίο τύπου από την κτηματολόγιο ΑΕ,
1: μάλιστα,
0: ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τις ιδιοκτησίες?
1: Καταρχήν έχουμε μιλήσει μαζί και έχουμε πει ότι το 26 ήταν το έτος όπου θα ολοκληρώσαν το κτηματολόγιο. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Άμα πάρει τις εκπομπές, σας το έχω πει τόσες φορές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια συνέπεια,
0: ναι,
1: σε εκείνους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι από το 19 η Ελλάδα επιτάχυνε τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το ρημάδι, το κτηματολόγιο που σέρνεται τόσα χρόνια, να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για τις ιδιοκτησίες? Σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης θα μπει μέσα στο κτηματολόγιο, θα ψάξει να βρει το ακινητό του, θα δει τις χρήσεις της περιοχής, θα δει πραγματικά, δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γιατί είναι δικό του, υπάρχει τύπη ιδιοκτησίας, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χαρτιά σε υποδικοφυλάκια γιατί μπαίνεις κατευθείαν μέσα. Άρα λοιπόν τα πάντα ηλεκτρονικά, όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν θα έχουμε το θέμα που προέκυψε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε χρηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες και γίνονταν της κακομοίρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε μια τάξη.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβαζα ότι από τα 10.800.000, χοντρικά σας το λέω,
1: ναι,
0: γεωτεμάχια,
1: ένα 800,
0: τα αγνώστου είναι ένα 800, δηλαδή, ναι, είναι ένα στα 10.
1: Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιοι...
0: Όχι, συγγνώμη, πώς ολοκληρώνεται μια διαδικασία αν είναι αγνώστου η ιδιοκτήτη όλα αυτά?
1: Αυτό λοιπόν το θεματολογιο κλείνει τη στιγμή που εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή ή παραμελή ή αμελήσατε ή είσαστε στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62-153.
4: See you at Corner.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
1: Εγώ και ο Παπαγιάννης και λέμε ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου, όχι είναι δικό μου. Πάμε στο δικαστήριο, βγάζουμε ένα προσωρινό τίτλο με κάποιους μάρτυρες και το ακίνητο το τρώμε και οι δύο και το πουλάμε μετά. Και...
0: Εδώ, λοιπόν, εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά δίνει μια εξήγηση. Είναι συνάδελφος μηχανικός. Στην Κρήτη υπάρχει σοβαρή έλλειψη τίτλων, κύριε Παπαγιάννη, για διαφορετικούς λόγους, με κυρίαρχο το γεγονός ότι η Κρήτη άλλαξε χέρια πολύ αργότερα από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι δηλαδή, αλήθεια που λέει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα δεν είναι απόλυτα αληθές ότι έχει γίνει καταπάτηση από κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Που στην Κρήτη τη χάκη εικόνη.
0: Ναι. Εδώ επισημαίνει ο φίλος ότι το κτηματολόγιο σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είναι μια διαδικασία σωστή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι γεγονός πάντως ότι όταν εγώ ήμουν αποκεντρωμένος, όταν πήγαμε να προχωρήσουμε για να κάνουμε ανάλυση στους δασικούς χάρτες, υπήρχαν πολλές φωλοδομίες όπου διάφορους οικισμούς τους είχαν χαρακτηρίσει σαν δασικούς. Και αυτοί κανονικά με άδεια είχαν προχωρήσει, σαν λέω παραδείγματος χάρη Καπαδρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιες περιοχές. Άρα αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Διότι είχαν ελλειπείς χάρτες. Και αυτό πρέπει να περάσει κάπου αλλού.
0: Κατατοπιστικότατος. Εγώ κρατάω ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν κρατάτε αυτό, να κρατήσετε ένα πράγμα, κύριε Παπαγιάννη. Καταρχήν, να δώσουμε ευχές στα παιδιά τα οποία δίνουν εισαγωγές εξετάσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να τους πούμε ότι είναι μια απλή δοκιμασία. Δεν είναι όλη τους η ζωή. Έχω τις ανησυχίες μου, τα παιδιά των ελπών μου.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδιά όλου του κόσμου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, να έχουμε υγεία, κύριε Παπαγιάννη, και κάτι άλλο. Ιδεολογικά είμαστε, ανήκουμε σε κάποιο χώρο, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όλοι εκείνοι οι θηρπυρίκοι, οι οποίοι δημιουργούν θέματα περισσότερο για τον εαυτό τους, πρέπει να καταλάβουν ότι και οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτικοί φορείς είναι για να εξυπηρετούν την πατρίδα μας και τους πολίτες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και όχι τον εαυτό κανενός.
0: Καλώς από τον κύριο Καλλιόπουλε, καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείτε, γεια σας, γεια σας.
14: Real FM.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: οι πόρτες που χτυπώ. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για τις φίλες και τους φίλους που το τριήμερο, τη Δευτέρα μάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα να λείπουν. Να περάσετε όμορφα. Αρκετή κίνηση και σήμερα το πρωί στον Πειραιά και χθες 100% πληρότητες, όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Είναι επί της ουσίας και λόγω του καιρού, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Καντερές, το πρώτο καλοκαιρινό τριημεράκι. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Αλλά και όσοι μείνετε εδώ και πάτε για πρώτη φορά σε παραλίες, δεν αναφέρομαι στους χειμερινούς κολυμβητές, τους φίλους μας που μας ακούν με τρανζιστοράκι στη Διαπασόν, εκεί στον Άλυμο και τη Λιφάδα. Ξέρουν τα παιδιά αυτά, οι κύριοι και οι κυρίες. Αν πάτε για πρώτη μέρα σήμερα για τον πανάκι σας, είναι λίγο κρύα η θάλασσα, θα μας πει τώρα ο κύριος Καντερές πόσο, αλλά δεν θα έχει κόσμο. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Τα παιδιά ακόμα δίνουν εξτάσεις, πανεπιστήμια δεν έχουν τελειώσει. Άρα τώρα είναι απόλαυση οι παραλίες Αττικής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλό τριήμερο.
0: Να είστε καλά, καλό τριήμερο.
1: Θα είναι και πολύ καλό.
0: Τώρα θα μας τα πείτε, πόση είναι η θερμοκρασία της θάλασσας στο Σαρονικό αυτή την εποχή?
1: Κοιτάξτε, εδώ στο Σαρονικό πρέπει να είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Γενικά στο Αιγαίο. Ενώ από το Ιόνιο δείχνει να είναι κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. Βάσει τόσο είναι κάτι νομίζω.
0: Και στο Αιγαίο λίγο πιο κρύα ακόμα, ε.
1: Ναι, εξαρτάται και τα ρεύματα που υπάρχουν, αλλά γενικά για αυτούς που έχουν και καλή σχέση με τη θάλασσα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός.
0: Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, τι καιρό θα κάνει το τρίμερο? Ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα σήμερα.
1: Και ξεκίνησε και έχει και μεγάλη έξοδο, όπως είχε και χθες μεγάλη έξοδο, και θα είναι και καλύτερη και η επιστροφή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Για σήμερα λοιπόν, όπως είναι καλός ο καιρός, προς το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο, στη δική στερεά, θα έλεγα, και η Ήπειρο, μπορεί να βγάλει καμιά παροδική βροχή λόγω θερμικής αστάθειας.
0: Ναι.
1: Αύριο η αυριανή ημέρα καλύτερη και εκείνη πάλι μια στάθεια στη Μακεδονία και ιδίως στη Θράκη. Μπορεί μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάτι. Παροδικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις. Μην τυχόν να λοιπόν κάποια επίδραση. Η επιστροφή τώρα τη Πεντηκοστή, πολύ καλό ο καιρό και σε θάλασσα και σε ξηρά. Τίποτα απολύτως, νομίζω καλά μας πάει το τρίμηνο.
0: Ωραία. Τι θερμοκρασίες περίπου?
1: Θερμοκρασίες 28-29. Να ανέβουν λίγο από Δευτέρα Τρίτη και για καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης ούτε καν το συζητάμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν προβλέπετε ότι αυτός ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, βέβαια, εκεί είναι και διαφορετικά τα μετεωρολογικά μοντέλα, δηλαδή 32-33 βαθμοί στο Λονδίνο με υγρασία είναι σαν να είναι 40 εδώ.
1: Είναι πολλά, μπορώ να πω. Αναμφίβολα αυτές τις θερμοκρασίες, 32, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι άλλο το γεωγραφικό πλάτος εκεί, άλλο το δικό μας. Εγώ που θα ήθελα να σημειώσω προοπτική είναι μην τυχόν την Πέμπτη Παρασκευή έχουμε και τίποτα μπουρινάκια.
0: Τι έχουμε τίποτα?
1: Μπουρίνια.
0: Α, μπουρίνια,
1: όχι
0: μάλιστα.
1: Πάνω προς την Βόρεια Ελλάδα. Όχι στην Αττική, αλλά πιο πάνω προς την Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Μην περιμένουμε δηλαδή για υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε νωρίς είναι ακόμη για καλοκαίρι και για Ιούνιο να συζητάμε τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια η εξήγηση τι έγινε στην Δυτική Ευρώπη, εμάς όμως δεν πρέπει να μας απασχολεί.
0: Όταν λέμε Δυτική Ευρώπη, πιάνει και την Βρετανία και το νησί της Βρετανίας και της Αγγλίας και τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία.
1: Περισσότερο Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε πάνω προς την Γαλλία και λιγότερο στην Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί θα αλλάξει και αυτήν την εβδομάδα και να μην έχουμε και στα μέσα του μήνα, σε άλλες εβδομάδες και καταιγίδες και στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά για του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά με υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα! Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι ως τη 1 μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνο στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρωταθλητής Ελλάδος στο χάντμπολ των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 βοφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο όσοι, για όσους έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, να εκδράμετε, να αλλάξετε παραστάσεις, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας, να περάσετε όμορφα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, τα είπαμε και νωρίτερα, του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά. Βλέπω ότι έχουν στείλει συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό μέχρι και τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, βουλευτές για την προσφορά του σε όλο αυτό το οποίο λέμε χωροταξία, πολεοδομία και χωροταξία. Να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, τρέχουν και άλλες δημοσκοπήσεις φίλες και φίλοι που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα αναδείξουν μάλλον πώς διαμορφώνεται το εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Το άλλο είναι η κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μάλιστα η κόντρα αυτή έφτασε σε άλλο επίπεδο, από εκεί που κατηγορούσαν κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα τις κατηγορούν που είναι τριτοτέταρτη. Όσο ήταν δεύτερη ήταν όλα καλά, έτσι. Κατηγορούν λοιπόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τέταρτο. Αλλά το πράγμα ξέφυγε. Εκτός από τις κατηγορίες που εξαπολύουν, αρχίζουν και αλληλομηνύονται ή, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν και ανταλλάσσουν εξώδικα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Δουδονής. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να μας πεις λίγο ένα-δύο πράγματα. Τι έχεις καταλάβει από αυτή την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και πού οδηγείται το πράγμα? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατηγορεί κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων, το λένε χοντρά, στεγνά, ότι στείνουν δημοσκοπήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και ευνοούν κάποιους άλλους, εννοώντας το κόμμα Τσίπρα βεβαίως. Θέλω να μου πεις πού βρίσκεται αυτό το πράγμα και τι γίνεται με τα εξώδικα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα, δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο και ο Στράτος ο Φαναράς έχει παρέμβει και από τη Real Poll κατατέθηκε ένα εξώδικο. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και με πρωτοβουλία των κομμάτων και των στελεχών που μιλάνε με περισσή ευκολία για πράγματα που δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Συγγνώμη, εδώ άκουσα τον κύριο Δουδονή να λέει πολύ βαριά πράγματα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει, και ο ιδιοκτήτης συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και για να είμαι ειλικρινής, κύριε Παπαγιάννη, δεν τα περίμενα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα που κυβερνεί στα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Χρειάζεται μια ψυχραιμία. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά όταν μας βολεύουν. Το ΠΑΣΟΚ πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν επανεκλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μέσος όρος που δύναμη δημοσκοπήσει όλες μαζί ήταν 18,9% το Νοέμβριο του 2024, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές. Θυμάμαι κιόλας ότι η κάρτα, επειδή εμείς βρίσκαμε σαν οπίνο πολύ 20%, φιγούραρε σε όλες τις ομάδες. Τι ομάδες έχουν τέλος πάντων στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί γίναμε από δύο πομπέι τραγές μου. Δηλαδή, για το όνομα Θεού, θα έλεγα ότι ας κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε σωστά και επιστημονικά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι? Σας πληροφορώ ότι έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ 30 χρόνια που είμαι στο κλάδο και παραπάνω πια τις μεθόδους μέχρι και σήμερα. Μας βοηθάει και η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Το κάνουμε με πλήρη ευθύνη και καμία εταιρεία, για να δώσει σύμπλην ένα σε ένα κόμμα, να το πω έτσι απλά, δεν θα έπαιζε το όνομά της και την υπολήψη της. Απ' την άλλη, τα κομματικά στελέχη καλό είναι να πάρουν αυτά τα...
0: Ναι, αυτή την παθογένεια όμως, Ζαχαρία Ζούπη, τη συναντάμε μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όποιο κόμμα εμφανίζεται μειωμένο σε ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και να τις αποκαλεί στημένες, μαϊμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι το οποίο δεν το συναντάς πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία. Πουθενά δεν συζητάς τέτοια αμφισβήτηση.
1: Και σε πληροφορώ ότι...
0: Δεν εννοώ από τον κόσμο, εννοώ από το πολιτικό σύστημα αμφισβήτηση.
1: Μα από το πολιτικό σύστημα ξεκινάει. ναι.
0: Ο γιατί... κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει ο ψηφοφόρος. Yeah, αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπεριφέρεται κατά, κατά αυτόν τον τρόπο μου κάνει εντύπωση.
1: Το θεωρώ απαράδεκτο και καλά έκανε η Real Politik και στη Λεξόρη.
0: Ναι, καλά έκανε, ναι.
1: Καλά έκανε, γιατί ναι. Αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που προσβάλλεται επιστημονική δουλειά, που μία ή και άλλες εταιρείες διασύρονται,
0: ναι.
1: Που αφήνονται υπονοούμενα, περίπου δηλαδή περιγράφεται ότι εμείς ήρθαμε όλοι 10-11 εταιρείες που μετράμε με το Μαξίμου για να ενισχύουμε τον ναι. Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι,
1: γιατί να
0: ναι αυτό το αφήγημα που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό, ότι εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη πίσω σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Τσίπρα, γιατί είναι σε συνεννόηση με τον Μαξίμου, γιατί αυτή η ιστορία βολεύει τον πρώτο τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Ναι, δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά είναι...
0: Ναι, αυτά όμως τα ακούσα από ανθρώπους που έχουν, αν θέλεις, θεωρητική, πολιτική και νομική κατάρτιση, όπως ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Τσουκαλάς, από ανθρώπους δηλαδή που δεν... Δεν θα περίμενες ποτέ να ακούς κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Γιατί οι ελληνικές εταιρείες, υπάρχει κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Το ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που υπολείπτονται περισσότερο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά ελεκτικά συστήματα του τρόπου που πραγματοποιούνται οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ας κάνουν τα κομματικά στελέχη των καθήκων τους, που είναι να δουν πώς θα ανεβάσουν το κόμμα τους, και ας αφήσουν εμάς να μετράμε. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ζούπη. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Να είσαι καλά.
1: Καλή σου,
0: καλό τριήμερο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Είναι σωστό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χριστίδης. Απλά να διευκρινίσουμε, εμείς δεν αναφερόμαστε στις ενστάσεις που έχουν οι πολίτες, επωνύμως ή ανωνύμως, στα κοινωνικά δίκτυα για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς αναφερόμαστε, και νομίζω ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση και το σχόλιο που έκανε, το οποίο έκανα, με συγχωρείτε, στην στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν σχολιάζει κανείς τι λένε οι πολίτες. Είναι δικαίωμα των ψηφοφόρων των πολιτών να γράψουν ό,τι θέλουν. Εμείς αναφερόμαστε στα θεσμικά κόμματα και κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Πασόκ, που όσο ήταν δεύτερο δεν έλεγε τίποτα για τις δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει και λέει που είναι τρίτο-τέταρτο. Να τα θυμόμαστε αυτά. Ο Στράτος ο Φαναράς, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής, κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ με την έννοια ότι έχει παραγγείλει το Πασόκ έρευνες, τις οποίες έχει διαχειριστεί, έχει διενεργήσει ο ίδιος με την εταιρεία του, τη Μέτρων Ανάλυσης. Τώρα λοιπόν που είναι τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ, δεν τους κάνει πραγματικά απίθανα πράγματα. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλετε το κάνετε, δεν αφορά το κόμμα σας, την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων όπου αλληλοαπειλούνται ότι θα μηνυθούν και τα εξώδικα τα οποία στέλνουν.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, οι δημοσκοπήσεις πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και είναι και μια συγκεκριμένη περίοδος και δείχνουν τις στάσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις πραγματικά με εξέπληξαν και εμένα. Δεν μπαίνω σε καμία διδικία ούτε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε άλλο. Με εξέπληξαν και εμένα. Γιατί είναι
0: ναι, εδώ αποδίδουν δόλο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ότι
0: κατ' εντολή του Μαξίμου βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να μπω σε αυτή την. Σε τέτοιες εκτιμήσεις. Απλώς όμως είναι περίεργο ότι ξέρετε, μέσα σε χωρίς καν ακόμα να έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει να έχει γίνει μια. Να υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα κάποιες είχαν και μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τις δημοσκοπήσεις παρακολουθώ τα ποιοτικά στοιχεία κυρίως και όταν θα φτάνουμε στην περίοδο. Προς την περίοδο των εκλογών, όταν θα έχουν όλοι ξεδιπλώσει τα προγράμματά τους, τότε εκεί θα φανεί ή θα δείξει, αν θέλετε, μια τάση η οποία θα υπάρχει.
0: Τώρα.
1: Το λαμβάνουμε υπόψη όλοι.
0: Από την Τρίτη έχουμε στο πολιτικό σύστημα ένα νέο κόμμα. Ανακοινώθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε από τα παλαιότερα και εμπειρότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει, θα ανασταλεί η λειτουργία του, αναζητείτε κάποιο άλλο μοντέλο λειτουργίας που ούτε θα υπάρχει, αλλά ούτε και θα κλείσει. Μπορείτε να μου πείτε τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή σας και ποια είναι η πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα.
1: Κύριε Βαγιάννη, και προς τους ακροατές, αλλά που μας ακούνε και όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα στην τελευταία περίοδο, έχει βγει από τη δημόσια σφαίρα τέτοιες εκτιμήσεις ή τέτοιες σκέψεις περί αυτοδιάλυσης, περί ενσωμάτωσης, περί ρευστοποίησης ή ό,τι άλλο μπορεί καθένας να φανταστεί ότι θα υπάρχει στο στέδιο πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά, έχει μια προγραμματική βάση πολύ ολοκληρωμένη και τη διακήρυξή του, το τι περιλαμβάνει, έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης με τα θετικά που είναι τα πλέον σημαντικά, αλλά και αρκετές πλευρές οι οποίες τη δύσκολη εκείνη περίοδο τις αντιμετωπίσαμε ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Άρα για μένα δεν προκύπτει από πουθενά ότι και δεν μπορεί να σκέφτεται κανένας για τέτοιες επιλογές. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το συνέδριό του και από την κεντρική του επιτροπή διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι επίκαιρη. Mm-hmm. Δηλαδή, την δυνατότητα συνεργασίας των κομμάτων για μια προοδευτική επιλογή που θα έχουν οι πολίτες και προγραμματική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι ούτε από μικρομεγαλισμός, ούτε αν θέλετε με ιδιοτέλεια οτιδήποτε άλλο. Είναι η ανάγκη η οποία δείχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι δημοσκοπήσεις. Ότι δεν ουδείς μπορεί αυτή τη στιγμή από μόνος του να, από το προοδευτικό κομμάτι και όταν είναι διάσπαρτο έτσι να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να δώσει λύση κατά δική μου γνώμη προφανώς και πολλών άλλων ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλέον καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία που έχει υπάρξει στην ελληνική σκηνή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Και θα σας έλεγα κύριε Παπαγιάννη ότι και από τις δημοσκοπήσεις και την τελευταία που είδα της Άλκο θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Φαίνεται ότι ούτε η λογική της με μία ψήφο να κερδίσουμε τις εκλογές που λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει επιλέξει εδώ και καιρό την αυτόνομη πορεία, αλλά ούτε και το νέο κόμμα του το οποίο υπάρχει πια στην πολιτική σκηνή.
0: Για να το καταλάβουμε λοιπόν, είναι κατακλείδι. Θα κατέβει ανεξάρτητος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταλήγω. Δεν δείχνει, όταν του δίνει 27-12%, πάση περιπτώσει ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα παραμένει στο τραπέζι από εμάς η πρόταση αυτή. Εμείς είμαστε.
0: Ποια πρόταση.
1: Η πρόταση για προοδευτική συνεργασία. Και ελπίζω, μάλιστα, θέλω να ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν. Γιατί ξέρετε, μετά τις εκλογές, αν θα έχει συνέχεια τη ίδια πολιτική, Τότε θα
0: ωραία, μα το κάνετε αυτό λίγο φραγκοδίφραγκα. Η πρόταση για συνεργασία τι σημαίνει, αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι σαφέστατη. Η πρόταση συνεργασία είναι σαφή.
0: Τι κανένα δηλαδή.
1: Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια προγραμματική πρόταση.
0: Ένα όμω θα είναι το ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είναι δύο.
1: Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι συμμαχικό. Αυτό είναι αναγκαίο, κύριε Παπαγιάννη. Μάλιστα. Γιατί ο νόμος το προβλέπει. Δεν μπορεί να πάρει ένα άλλο.
0: Ένα λοιπόν θα είναι ο αρχηγός και ένα το ψηφοδέλτιο.
1: Προφανώς. Το δεύτερο τώρα. Εμείς και ένα κόμμα συντεταγμένο είναι υποχρεωμένο και αυτό πρέπει να κάνει, έχοντας συνεργασίες, αλλά επειδή ήταν πάντα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζεται για τις εκλογές και έχει μια προσπάθεια η οποία να είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Εάν δεν προκύψουν συνεργασίες, που το απέφχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια πιθανότητα. Με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται στη δημόσια σφαίρα να το λένε και τα δύο κόμματα, και το νέο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παράγοντας όμως που δεν ξέρω αν τον λαμβάνετε υπόψη σας. Λέτε τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Το τι θα αποφασίσει ο Τσίπρας το σκέφτεστε. Υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να μην σας θέλει μαζί του. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
1: Καλά, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπαίνει σε προσωπικό βίο τουλάχιστον όσο με αφορά. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πολιτική μου άποψη αυτή.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να κόψει κάθε γέφυρα με το παρελθόν, να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Δικαίωμά του είναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Αλίμονο, δεν μπαίνω σε μία. Ούτε έχω θέμα με το κόμμα που αυτή τη στιγμή διαμορφώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι επιλογή, ο καθένας εκτιμάει τι πρέπει να κάνει. Εγώ σας είπα τι είναι αναγκαίο να γίνει.
0: Ναι.
1: Προφανές λοιπόν, προφανές είναι ότι αν επιμείνουν ή επιμένουν σε αυτή την πορεία, το αποτέλεσμα υπάρξει από τις εκλογές θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τα πάντα. Δηλαδή τι εννοώ, αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή ή δεν θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα με εντυπωσιάζει και λίγο, ακούγοντας την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κούφου Νικολάκου, ήταν, θα έλεγα, και λίγο υπερβολική και ταυτόχρονα με έναν τρόπο πολύ απόλυτο, βάζοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όμορφους χώρους. Δεν είναι όμως.
0: Καλά, η κυρία Κούφου Νικολάκου δεν εκφράζει την προσωπική της άποψη, τη γραμμή Τσίπρα εκφράζει.
1: Εγώ λέω του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είμαι σταθίστημα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι στο DNA της αριστεράς, ούτε της προοδευτικής παράταξης. Ήταν πάντα οι συνεργασίες. Το δε συμπαράταξη από την κοινωνία. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα διαμορφώνονται και έχουν όσμωση με την κοινωνία και ταυτόχρονα
0: ναι.
1: προσπαθούν να διαμορφώσουν με τις πολιτικές προτάσεις να δημιουργήσουν κοινωνική μόχλευση στην πορεία. Αυτό είναι αναγκαίο. Όλα τα κόμματα υπάρχουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση.
0: Από ό,τι κατάλαβα, όλα είναι ρευστά. Και τίποτα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Δεν είναι ρευστό τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος και η απόφασή του πρέπει να είναι η προετοιμασία για τις εκλογές. Είτε δια τις. Διαμόρφωση ενός νοτικού ψηφοδελτίου
0: αυτό ακούγεται λίγο θολό. Δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα αν συνεργαστείς με τον Τσίπρα, με αυτόν αρχηγό, και το ίδιο πράγμα αν κατέβεις αυτόνομος με τον Μπολάκη, τον Μπαμπάη, τη Δούρου αρχηγό. Τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι, μα είπα, είναι υποχρεωμένο να κάνει ένα πολιτικό κόμμα με μια διαδρομή ιστορική. Όλα τα κόμματα αυτό κάνουν. Κανένα δεν εκπορεί τίποτα. Ούτε αφήνει να εξελιχθούν τα πράγματα. Με έναν τρόπο
0: ναι, αλλά τα κόμματα έχουν μια κεντρική γραμμή και ένα πολιτικό σχεδιασμό. Σου λένε, θα πάμε με αρχηγό τον Μητσοτάκη, με Ανδρουλάκη, με Τσίπρα. Εσείς ακόμα δεν ξέρετε με ποιον θα πάτε. Δεν ξέρετε τι θα αποφασίσετε δηλαδή. Και αν ο άλλος σας θέλει τελικά ή όχι.
1: Μα νομίζω ήμουν πολύ καθαρός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης ο Πάμελος. Υπάρχει το κόμμα και υπάρχουν και οι στρατηγικές οι οποίες έχει αποφασίσει. Αν δεν προκύψουν,
0: κατάλαβα.
1: Να
0: ρωτήσω κάτι άλλο. Αν η πλειοψηφία 55-60% αποφασίσει να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα εσωκομματικό θέμα με ένα 40-45% που πει το αντίθετο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Θέλουμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Μα νομίζω ότι είναι φανερό ότι. Αυτό το οποίο λέμε, η ναι. συνεργασία προκύπτει μεταξύ κομμάτων. Εδώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι.
1: αυτό το οποίο εκφέρει δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Άρα
0: μάλιστα.
1: δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βάλει κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο δυνατός συζητητής ο κύριος Ρήγας και μετριοπαθές τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια έμπειρος. Καλημέρα στον κύριο φίλο Νίκο Σιαμόπουλο, δικηγόρο που είναι και πολιτικός επιστήμων, συνάδελφος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στη Γαλλία και τη Βρετανία και την Ιταλία και την Ολλανδία γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Το επιχείρημα δηλαδή κάποιων οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοιου είδους ζητήματα και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο είναι τελείως αστείο. Πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έγιναν 250 πανεαμερικανικές δημοσκοπήσεις. Εννοούμε πριν, τρεις μήνες πριν. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Πριν την εκλογή της Μελόνι έγιναν 75 δημοσκοπήσεις, τρεις μήνες πριν, επειδή τα έψαξα και να σας τα παρουσιάσω και σε στοιχεία κάποια στιγμή όλα αυτά. Δεν βγήκε κανένα πολιτικό κόμμα από την Ιταλία να πει ότι όλα αυτά γίνονται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να κερδίσει τις εκλογές η κυρία Μελόνι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά και δεν αναφέρομαι στους πολίτες, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αναφέρομαι σε θεσμούς και κόμματα. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι κύριε Παπαγιάννη, οι πολιτικοί, αν είναι σοβαροί, πρέπει να μελετούν και να προλαμβάνουν τις εξελίξεις όπου τους ακουμπούν άμεσα. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου του 26 στην Κύπρο, τώρα πρόσφατα δηλαδή, έδειξαν ότι υπό ίδιες πολιτικές συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει ολοταχώς να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του αείμνηστου Βάσου Λυσαρίδη. Βρέθηκε για πρώτη φορά από το 1975 εκτός Κυπριακής Βολής των αντιπροσώπων λόγω του χειρότερου ποσοστού στην ιστορία του. Και μου γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, που τα ξέρει καλά τα της Κύπρου, εσωστρέφεια, κρίση ταυτότητας, προσωπικά μίση, έλλειψη στελεχών και σοβαρού πολιτικού προσωπικού είναι μερικοί από τους λόγους. Είναι ολόιδια η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ας προλάβουν να διδαχθούν από την ΕΔΕΚ, γιατί αυτοί χάνουν και θα χαθούν. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Χίο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Κώστα, καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Γαβρόγλου ήταν υπουργός παιδείας επί Τσίπρα. Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Ζαχαρό, σε ερώτηση σχετικά με τις καταλήψεις, τις είχε χαρακτηρίσει αυτοδιοικούμενους χώρους και όλα αυτά ήταν στην ομιλία Τσίπρα προχθές. Θέλει πάλι να γίνει υπουργός αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα αξιοποιήσει αυτούς που είχε πρώην υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλη διάθεση δείχνει, να βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά. Γι' αυτό και έχει κόψει αρκετούς από αυτούς. Πέφτει πολύ face control δηλαδή. Είδατε ότι και η επικοινωνιακή ομάδα που ανέδειξε, τα 4-5-7 πρόσωπα με επικεφαλή στην κυρία Κουφονικολάκου, είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτικό και κομματικό παρελθόν. Προσπαθεί δηλαδή να αλλάξει τη σελίδα της ιστορίας, τουλάχιστον σε σχέση με την κυβέρνηση του 15-19 που είχε ο ίδιος σε συνεργασία με τους Ανέλ. Δεν νομίζω ότι θα αξιοποιήσει κανένα από αυτά τα πρόσωπα, αν θέλει τη δική μου γνώμη. Τώρα, αν κάποιοι πήγαν στη συγκέντρωση την ανοιχτή στο Θησίο, τι να τους πει, φύγε. Δεν μπορούσε εκεί να λειτουργήσει το face control αποτελεσματικά, καταλαβαίνετε. Όσοι κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να πάνε, δεν πήγαν. Ο Φάμελος δεν πήγε. Ο Χαρίτσης δεν πήγε. Πρώην στενή του φίλη και συνεργάτες από τα φοιτητικά χρόνια, ο Τζανακόπουλος, ο Παπάς δεν πήγαν. Ο Παπάς δεν πήγε, η Δούρου δεν πήγε. Κάποιοι άλλοι που τους είχε υπουργούς τότε, εκείνη την περίοδο, θυμάστε. Ο Τόσκας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και άλλοι αρκετοί. Νομίζω ότι έχει αρκετούς κομμένους ο Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει σελίδα. Θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Τώρα, θα κριθεί σε εκλογές όλο αυτό, έτσι. Εκεί κρίνονται οι πάντες. Τι θα βγάλει η κάλπη, τι θα βγάλει το ταμπλό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε, μας τα είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Απόψε στις 7 ο μεγάλος τελικός του Champions League νωρίς. Οπότε μπορείτε να τον δείτε, να τον ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε και να πάτε και τη βόλτα σας μετά. 7 η ώρα το βράδυ. Παρί Arsenal, Arsenal Παρί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain, Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με τη γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal, που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
13: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
15: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέεις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11,99. Ελληνική Σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3,59. Αριέλ 8,90. Καροτέν 11,50. Τέζα 2,99. Πάμε μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος
23: FM στους 102.
0: Και πολύ περισσότερο το Ντουμπάι και θα μεταφερθούν στα νότια της Ευρώπης. Μεταξύ των χωρών αυτών συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα στο τουριστικό πλάνο του καλοκαιριού. Και κάποια στοιχεία που έρχονται για τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά δηλαδή την έναρξη του πολέμου και των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, δείχνουν ότι ανακάμπτει σημαντικά ο τουρισμός μετά την πτώση του Μαρτίου. Αν όμως έχουμε ντράβαλα στο Αιγαίο, αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την οικονομία και για τον τουρισμό τι θα γίνει στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι, και κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο τον Αυτιά, τον οποίο έχουμε κάθε Σάββατο τώρα λίγο μετά τις 9.30, να σας πω μια πληροφορία που αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι στις αρχές Ιουνίου θα ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός με ένα σχηματισμό. Τώρα θα είναι μεγάλος και δομικός ή μικρός και πανευματικός, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Πάντως κρατήστε την πληροφορία, γιατί όλα αυτά και σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης και ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ανταπεξέλθει σε επαγγελματικές και θεσμικές του υποχρεώσεις, και σε σχέση με τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, αλλά και σε σχέση με κάποιες άλλες αλλαγές τις οποίες ετοιμάζει κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, μπορεί την επόμενη, αν όχι την επόμενη, την μέθε επόμενη εβδομάδα να μας προκύψει ένα σχηματισμός. Και υπάρχουν στις εκκρεμότητες του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης κάποια πρόσωπα που θέλει ο Πρωθυπουργός να αξιοποιηθούν. Κάποιοι βουλευτές κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, οι οποίοι μάλλον έχουν αδικηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως θα δούμε και τα σενάρια τα οποία δεν έχουν φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο Μητσοτάκης για εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Όλα είναι ανοιχτά. Μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Τότε θα παραγγείλει 1-2 δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να δει πού πάει περίπου η κοινή γνώμη και τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το αν δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές στις αρχές φθινοπόρου ή θα τις τελικές του αποφάσεις για το αν δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές στις αρχές φθινοπόρου ή θα τις

0: Κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Κυβέρνηση αυτοδυναμίας, κυβέρνηση αυτοδυναμίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Δεν θέλει να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω προεκλογικής περίοδου και με υπηρεσιακή κυβέρνηση στην εξουσία της χώρας. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα για τα σενάρια ανασχηματισμού. Ακούω πολύ έντονα ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ακούγεται ότι θα αναλάβει, θα δημιουργηθεί μάλλον Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ξεχωριστό Υπουργείο, το οποίο θα έχει σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Κρατήστε τα αυτά και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, πώς διαμορφώνεται ακριβώς το σκηνικό σε πολιτικό επίπεδο. Γιώργο Σαφτιά, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως για τις τουριστικές πληροφορίες. Ήμουν στη Ρόδο χθες, ναι, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιφερειών. Σε διψήφιο αριθμό η αύξηση του τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Πάρα πολλοί που θα πήγαιναν Κύπρο, θα πήγαιναν σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατευθύνονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό.
0: Υπάρχει στοιχείο. Ανάκαμψη δηλαδή από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά. Είναι αλήθεια, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Πολύ μεγάλη, όπως επίσης και στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα ελληνοτουρκικά, εντάχει Δευτέρα πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, μπαίνω και θέτω το θέμα στην τελική φάση. Κάθε φορά που η Τουρκία θα απειλεί την Ελλάδα, να περικόπτονται κονδύλια, δηλαδή να μπαίνει φραγή σε οτιδήποτε ζητάει η Τουρκία. Στα αμυντικά έχει κοπεί 100%.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάτι υπόλοιπα.
0: Πάντως γενικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Αιγαίο.
1: Θα σου πω.
0: Φοβάμαι ότι αν και εμείς ανακοινώσουμε το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
1: Γιάννη, κοίταξα. Η Τουρκία έχει ιτηθεί σε 10 σημεία, βασικά σημεία. Στο ΣΕΦ, στο CFA, στο.
0: Σε ενεργειακό επίπεδο τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη. Μα γι' αυτό αντιδρούν.
1: Λοιπόν, αντιδρούν κατά τέτοιο τρόπο, αλλά ένας κορυφαίος νομικός στην Ευρώπη μας έλεγε προχθές στην ανάλυση ότι κανείς εσωτερικός νόμος καμιάς χώρας, είτε της Ευρώπης είτε τρίτης χώρας, δεν συνιστά διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη και στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός θέτει το θέμα 42, το άρθρο 42, παράγραφος 7, στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένο ο Νίκος Χατζηνικολάου στις εκπομπές του και μπράβο, που λέει τι οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει η συνδρομή.
0: Ναι. Το θέμα μου, Γιώργο, είναι τι θα γίνει αν η Τουρκία αποφασίσει να οθήσει την κατάσταση στα άκρα και αν ομοθετήσει τελικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αλήθεια είναι.
1: Γιάννη, δεν τους παίρνει πια να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Και αν το κάνουν, θα το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Ξέρει η Τουρκία.
0: Μα γι' αυτό θα το κάνουν, για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά θα έχει διπλωματικές επιπτώσεις αυτό. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Θα δούμε. Η Ευρώπη δεν προτίθεται να στηρίξει την Τουρκία σε αυτό. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά
0: σύνορα.
1: Ναι,
0: πάμε στα δικά μας. Πώς τη βλέπεις αυτή την κόντρα Πασόκ δημοσκόπων? Είχαμε τον κύριο Ζούπη πριν από λίγο και είπε όλα όσα ήθελε να πει για λογαριασμό των εταιριών δημοσκοπήσεων. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Τσίπρας δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. Δηλαδή η τελευταία δημοσκόπηση την είδες στη Σάλκο?
1: Ναι, όλα
0: για τον Φλας, τα είδες. Δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, υπάρχει όμως πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,5. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8, είναι δηλαδή 11,3 μονάδες πίσω. Το Πασόκ είναι στο 10 και τέταρτη Καρισιανού από κοντά με 9,5%. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είναι μάλλον περισσότερο προς τέταρτο παρά προς δεύτερο.
1: Γιάννη, όλος αυτός ο κουριανχτός θα μετρηθεί Σεπτέμβριο. Διότι θυμάσαι όταν έγινε το συνέδριο του Πασόκ, πόσο έβγαζε, 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εννοείς οι ισοκομματικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε ο Ανδρουλάκης για δεύτερη φορά.
1: Μπράβο, ναι. 18. Θα δούμε Σεπτέμβριο πλέον, Σεπτέμβριο, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, ή ακριβώς θα δείξουν.
0: Πάντως δείχνει μια τάση.
1: Οι δημοσκοπήσεις. Θα πω το εξής. Εάν το Πασόκ βραδιά των εκλογών είναι τρίτο, τότε αλλάζει εν κινήσει αρχηγό.
0: Καλά, ούτε συζήτηση. Αν είναι τρίτο, θα έχει σοβαρό θέμα ο Ανδρουλάκης.
1: Αν είναι τρίτος ο Τσίπρας, τότε πολλές από τις προσδοκίες του αποβαίνουν εν ματέω. Τι θέλω να πω. Υπάρχει και μια πλευρά ανθρώπων που βλέπουν τη σιγουριά του πρώτου κόμματος. Τι σημαίνει σιγουριά, Γιάννη?

0: δουλειά σημαίνει να έχεις καλή να έχεις άμυνα στη χώρα σου, να έχεις καλή διπλωματική επικοινωνία, να έχεις οικονομία που μπορεί να παρέχει και να μην παίρνει πίσω.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που το βλέπει έτσι, ναι, και ένα άλλο κομμάτι που το βλέπει αλλιώς, αναλόγως. Από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι, δικαιωματικά.
1: Κοίταξε. Ναι.
0: Αυτή η μονολυθική αντιπολίτευση πλέον, mm-hmm, διότι η αντιπολίτευση ασχολείται με ένα-δυο το πολύ πράγματα που τη βολεύουν, τα άλλα τα ξεχνάει. Ξέρεις τι μου λέγανε χθες οι κάτοικοι των νησιών? Αν δεν υπήρχε Ευρώπη να δίνει λεφτά για διπλημμυρικά, για δρόμους, για αεροδρόμια, για χίλια δυο, πού θα ήταν η Ελλάδα σήμερα?
1: Ναι.
0: Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη.
1: Για ένα κόσμο, για ένα πράγμα θα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Θέλω να γίνουν όλα μπάχαλο. Λέω όχι σε όλα, μην νομίζεις. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Ένα σου πω, να κάνουμε δημοψηφίσματα Κυριακή και Δευτέρα να πετάμε στα σκουπίδια, όπως έκανε ο Τσίπρας. Να λένε θα χορεύουν με τα ταούλια οι αγορές.
1: Γιατί αμφισβητείς ότι υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει να πέσει ο Μητσοτάξης, ας μην υπάρχει άλλος πρωθυπουργός. Ας πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές. Κάτι θα προκύψει.
0: Πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές και θα έρθει η Ευρώπη μετά και θα πει, και φύγατε, φάτε και ένα τέταρτο μνημόνιο.
1: Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, γιατί δεν έχει εκτίμηση εκλογική επιρροή. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μειώνεται το ποσοστό της ελληνικής λύσης στο 6,3%. Πέφτει σημαντικά η πλεύση ελευθερίας που από το 16% πήγε στο 3,2%.
0: Α, τόσο κάτω πήγε.
1: Έχει πάει στο 3,2% στην πρόθεση βέβαια.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα διαμορφώνεται ένα σκηνικό που είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά ο κύριος Τσίπρας, περίπου 2-3 μονάδων από το Πασόκ, και μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καρισιανού. Αυτό προκύπτει και από αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις είναι νωρίς. Δεν έχει ακόμα καθίσει σκόνη από την ανακοίνωση Τσίπρα και από την ανακοίνωση Καρισιανού. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, τι προτάσεις θα διαμορφώσουν, τι πρόσωπα θα βγάλουν μπροστά. Οκ, okay, όλα αυτά. Αλλά δείχνει μια τάση.
0: Δείχνει μια τάση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα γίνει μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Αλλά θα σου πω το εξής. Καλά όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να πει γιατί τα προξένησε όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Γιατί. Δεν θα πω βαριά λέξη όπως λένε κάποιοι, εξαπάτησε, γιατί έγινε κάτι φοβερό στην Ελλάδα. Από ό,τι είπε, από ό,τι υποσχέθηκε, έκανε εντελώς τα αντίθετα. Πες μου λοιπόν, μπορεί να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος?
1: Γιώργο μου, για ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ο Τσίπρας είναι πιο επικοινωνιακός και πιο χαρισματικός από τον Ανδρουλάκη. Μην νομίζεις τα κριτήρια πολλών που ψηφίζουν, τα κριτήρια τα οποία βάζεις εσύ στο τραπέζι. Έχουν άλλα κριτήρια.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα το πω στην εκπομπή σου. Και ας το πούν στον κύριο Τσίπρα. Όποιο βράδυ θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποιον τηλεοπτικό σταθμό, εκείνος κι εγώ, να πάρει μαζί του και το Βαρουφάκη και το Τζακαλώτο, να του λένε τα οικονομικά.
1: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, γνώμη μου, το σημαντικό ποιοτικό έβριμα το οποίο προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Άλκο είναι το εξής. Στο ερώτημα, ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το κανένας είναι πρώτο με 29%. Μετά όμως έρχεται ο Τσίπρας. Δεν έρχεται ο Ανδρουλάκης. Παίρνει 25% ο Τσίπρας, ο οποίος έχει χάσει 4 φορές από τον Μητσοτάκη το μεταξύ.
0: 7 φορές είχα.
1: Εντάξει, μαζί με τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και 15% ο Ανδρουλάκης. Είναι δεύτερος δηλαδή ο Ανδρουλάκης και εδώ. Τρίτος μαζί με το κανένας.
0: Όπως το λες, η ιστορία όμως έχει ως εξής. Ο Τσίπρας έχει διοικήσει τη χώρα και την πέταξε στα βράχια για 99 χρόνια. Ο Τσίπρας.
1: Γιώργο μου, αυτό το λες εσύ. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που λέει το αντίθετο.
0: Έλα να κάνουμε μια.
1: Υπάρχει ένα 10-15% που πίνουν νερό στο όνομά του. Ναι, οκ.
0: Είναι φανατική.
1: Αυτή φαίνεται ότι είναι περισσότερη λοιπόν από τους φανατικούς του Ανδρουλάκη. Άρα, πιθανότερο είναι το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα να έρθει δεύτερος ο Τσίπρας παρά ο Ανδρουλάκης. Αυτό
0: δεν είναι πιθανό αυτό. Δεν το αποκλείω. Και α πω και κάτι άλλο. Το Τσίπρα ξέρουμε πώς θα το απαντήσουμε, γιατί διοίκησε τη χώρα και την έκανε όπως την έκανε και το ξέρουμε πολύ καλά. Ο Ανδρουλάκης, ναι, θα ήταν απρόβλεπτος.
1: Κοίταξε, έκανε κάτι έξυπνο για μένα ο Τσίπρας, παρόλο που δεν μπορεί να απευθυνθεί στο μεσαίο χώρο και τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους που πάντα εκλέγουν και βγάζουν κυβερνήσεις, για να μπετονάρει το αριστερό κοινό και να έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει δεύτερος αυτός και όχι ο Ανδρουλάκης, συμπεριέλαβε τον όρο αριστερά.
0: Ναι.
1: Υπό αυτήν την έννοια, ο Τσίπρας πάει για να βγει δεύτερος και αν βγει δεύτερος, στις δεύτερες εκλογές που θα προκηρυχθούν, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, μπορεί το 2015 να γίνει 18 ή και 20. Άρα ξαναμπαίνει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι από εδώ και πέρα.
0: Μην
1: διαβάζεις αναλύσεις τώρα διαφόρων ασχέτων στα κοινωνικά δίκτυα. Στις πολιτικές αναλύσεις είσαι σοβαρός. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
0: Εγκατέλειψε το κόμμα του με

0: 7% γιατί θεώρησε ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη όλων των εποχών. Και θα επιστρέψει με το 13 ή το 12 που θέλει να πάρει.
1: Γιατί,
0: είναι ένα φοβερό πράγμα.
1: Θα επιστρέψει στην πρώτη Κυριακή με 12-13. Μετά μπορεί να γίνει 18 και 20 αυτό, δεν το ξέρεις.
0: Και θα έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης μετά.
1: Άλλο θέμα αυτό. Γιατί νομίζετε ότι βολεύει τον Τσίπρα να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Αν υποθέσουμε ότι πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, μετά ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Δεν είμαστε βέβαιοι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Γιατί τα πάντα ρίχνει στην πολιτική, Γιάννη, και το ξέρεις πάρα πολύ.
1: Μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Πάντως η ανάλυση, η σωστή, η σοβαρή, η μετριοπαθή είναι ότι ο Τσίπρας πάει για να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
0: Κοίταξε να δεις. Εάν κερδίσει ο Τσίπρας τη δεύτερη θέση, θα γίνει. Γιατί δεν μου λες, οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάνε με τον Τσίπρα.
1: Τι εννοείς θα πάει με τον Τσίπρα. Πασόκ θα ψηφίσουν αυτοί.
0: Πασόκ, τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψει, που δεν νομίζω αν προκύψει δεύτερη, θα πάνε στο Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη.
1: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Θα σου πω κάτι, Γιάννη. Την πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
1: Δεν είναι πάντως εύκολο σενάριο. Δεν προδιαγράφεται εύκολο όλο αυτό.
0: Το Πασόκ δεν είναι κόμμα που θα ιτηθεί εύκολα στο Τσίπρα. Είναι σκληρό κόμμα. Είναι δυνατό κόμμα. Έχει ρίζες το Πασόκ, Γιάννη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Αλλά δεν βλέπω να τραβάει ο αρχηγός.
0: Δικαιώνεσαι στο εξής. Κοίταξε αν δεις, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Θα δούμε. Πρόσεξε, Γιάννη, δικαιώνεσαι στο εξής. Αυτό που λες επανειλημμένα, θα ξέρουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τις κανονικές δημοσκοπήσεις, έτσι. Και από εκεί και πέρα, όπως ορθά κάνεις τις αναλύσεις σου, γιατί είσαι από τους καλύτερους, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Πάρα πολύ δρόμο. Και κάτι άλλο που είπες, πολύ σημαντικό. Πρέπει πριν την ανάληψη της Προεδρίας να μην υπάρχει εκλογική...
1: Να μην υπάρχει σε εξέλιξη προεκλογική περίοδος, το είπαμε.
0: Μπράβο, ναι. Να είναι όλα...
1: Και να μην υπάρχει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο
0: ακριβώς,
1: αυτό, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σιγά σιγά για να κλείσουμε μαζί με μερικά μηνύματα τα οποία έχουν στείλει φίλες ακροάτρες και ακροατές και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Η πιο ευτυχισμένη πολιτική Γιάννη στην Ελλάδα είναι αυτή που δεν κυβερνούν και είναι στην αντιπολίτευση. Λένε ό,τι γουστάρουν, μια χαρά εισπράττουν, μια χαρά περνάνε και όταν έρχονται στα πράγματα κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Διονύση τον Γκαντιάνη που στέλνει την καλημέρα του και στο Γιώργο τον Αυτιά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Που μου λέει ο Γιώργος ο Αυτιάς, δυστυχώς δεν μπορεί να κατανοήσω ότι υπάρχουν αρκετοί ψεκασμένοι και τα κριτήρια που έχουν για το πώς ψηφίζουν είναι διαφορετικά. Εσείς έχετε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη. Καλό τρίμερο, αγαπητέ Αλέξανδρο. Καλημέρα και στο Γιάννη, που μου γράφει: είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέλησες, Γιάννη. Αυτό είναι το σχέδιο Τσίπρα. Υπολογίζει να βγει δεύτερο σε εκλογές, ώστε μετά τις δεύτερες εκλογές να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του όλο το λεγόμενο αριστερό χώρο και την αντιμητσοτακική ψήφο. Το Πασόκ δυστυχώς με τις επιλογές που έκανε έπαιξε και έχασε. Καλά 40, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα από την Κατερίνα, την Άννα, το φίλο το Γιώργο. Είναι δυνατόν στην Εθνική Οδό προς Λαμία, τώρα που ξεκινάει το τρίμερο, να κλείνουν αριστερή λωρίδα για να καθαρίσουν τα χόρτα? Σήμερα, 9.30 ώρα το πρωί, εντωμεταξύ είναι γεμάτες ενταλίκες ο δρόμος, μηδέν έλεγχος, κύριε Παπαγιάννη, πουθενά. Ρε παιδιά, σήμερα που φεύγει ο κόσμος το πρωί προς τα έξω, αρχίσατε να κάνετε κοπές στα χόρτα, αν είναι δυνατόν. Και ο Βαγγέλης μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, οι εταιρείες εκεί αποφασίζουν. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξαρτήματα λιπαντικά από την Άουσα Εμαθίας. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω το μήνυμά του. Το κρατάω όμως για αύριο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου το αναλύει σωστά. Καλημέρα και στον Κώστα που δεν πρόλαβα να του μεταφέρω για το προεκλογικό πρόγραμμα και την κατάργηση της ΕΑΣ. Το έχουμε μεταφέρει τόσες φορές, Κώστα, αυτό το μήνυμα το οποίο μας στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πάντως. Να πω την καλημέρα μου στον Τόρπη και στην κυρία Ευαγγελία και πάμε να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Αμέσως τώρα η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες, 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
12: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
13: Σαρώνει στην άσφαλτο.
14: Σκίζει τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν.
13: Στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

σου πω. Φίλοι και εμεί! Χαθήκαμε. Πώς είστε, τι κάνουμε? Έτσι τυχαία. Καλημέρες γλυκές όμορφες. Λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάμε για τα ωραία μας, τα εξαιρετικά μας. Και ναι, ξέρουμε ότι είναι η ώρα να συντονιστούμε εδώ, άρωμα γυναίκας. Έτσι, στο καλύτερότερο ραδιόφωνο της πόλης, του νησιού, των γύρω νησιών και των ψηλότερων βουνοκορφών. Ράδιο Σάμος 102. Έτσι, φτάνουμε κοντά σας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Το παρεάκι μαζεύτηκε, είμαι σίγουρη, και αν δεν έγινε τώρα θα το κάνουμε στη συνέχεια, αφού μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Και νάτο, Σάββατο, ψυχοσάββατο, ένα τριημεράκι μας περιμένει για να περάσουμε τέλεια, υπέροχα. Αργία, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που μας έρχεται. Τι κάνουμε, αποχαιρετάμε το Μάη με τη σημερινή εκπομπή. Νάτο το καλοκαίρι, νάτο. Όχι μόνο φωτιές στην άμμο θα ανάψουμε. Έτσι αρχίζουμε να ονειρευόμαστε από σήμερα. Διακοπούλες, ναι μπορεί. Τι άλλο, καρπουζάκι δίπλα στο κύμα, στην αυλή, στη βεράντα. Παραλίες, θάλασσες, βολτούλες ατελείωτες στα όμορφα παραθαλάσσια φθέρετρα που έχουμε στα χωριουδάκια μας. Παρέες γέλιο, ξένιασιά. Ναι, είμαστε εδώ να τα ξεκινήσουμε παρέα. Σας κλείνω πονηρά το ματάκι. Ναι, θα τραγουδήσουμε. Θα λυκνιστούμε. Θα ενημερωθούμε. Θα προβληματιστούμε, θα αφυπνιστούμε. Και να ξέρετε ότι όσο δύσκολη και είναι η καιρή, ό,τι και αν έρχεται, ένα έχει σημασία. Να έχουμε τη δύναμη να τα αντιμετωπίζουμε. Να απολαμβάνουμε τα ωραία, να αντέχουμε στα δύσκολα με ψυχή. Να μην λυγίζουμε και να ρυθμίζουμε εμείς τα πανιά σε όλους τους ανέμους.

Αχ, μα Κάρι, να μπορούσα να σας δω σήμερα. Τι μου φορέσατε, έτσι ξεκινάμε εμείς τα σαββατάκια μας. Όμορφα, ωραία, δυνατά. Αλλά, ναι, το κοντομάνικο ήρθε για να μην αντιλαμβάνομαι. 19-20 βαθμούς τώρα το πρωί, ξεκινώντας και από την πόλη μας. Έτσι, γιατί, ναι, ζέστανο καιρός, τουλάχιστον τις μεσημεριανές ώρες. Είμαστε υπέροχα. Το βραδάκι λίγο ψύχρα. Χθες το χρειάστηκα το ζακετάκι μου. Τώρα είμαστε τα κοκαράκια. Έχουμε όμως να πούμε και θεματάκια, γιατί αν γκρινιάξουμε και λίγο δεν είναι και κακό. Διορθώνουμε και πράγματα. Διανύουμε μια τουριστική περίοδο που ξεκινάει τώρα ακριβώς. Αν και δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, κάτι γίνεται. Και δεν ξεχνάμε ότι σήμερα περιμένουμε 6.000 άτομα από τη γείτονα χώρα. Έχουν το Μπαϊράμι. Ραμαζάνι, πείτε το εσείς όπως θέλετε. Γιατί περνάνε καλά εδώ. Δεν σκεδάζουν, δεν αντέχουν υπερβολική έτσι νηστεία και περιορισμός. Έχουμε ένα τριήμερο, τετραήμερο τουλάχιστον με μεγάλη επισκεψιμότητα. Και είπα γείτονες, γιατί ξέρετε τώρα τι έχει διαδοθεί, ότι πρέπει να τους λέμε έτσι, όχι Τούρκους. Δεν θα λέμε, ας πούμε, μας ήρθαν οι Τούρκοι. Το θέλουν προσβλητικό. Γείτονες, ή να λέμε τα Καρντάσια μας. Ναι, κάτι τέτοιο. Σε μια περίοδο αρκετά ρευστή όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική και τα κέφια και τις αποφάσεις που λαμβάνουν κυβέρνηση και Ερντογάν. Αυτά η Αντιγόνη με την Κύπρο που εκπροσώπησε τη φετινή Eurovision το 2026 και ακούμε τώρα το Τζάλα Τζάλα. Δεν τα πήγε και πολύ καλά, νομίζω. Βοηθήστε με λίγο. 17η θέση. 10η ο Κύλας, ο δικός μας. Γιατί, δεν ξέρω. Ωραία η κοπελιά, υπέροχη. Ωραία και το τραγουδάκι, αν και εμένα μου θυμίζει καθαρά τουρκικό τσιφτετέλη.

Και να έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε το πρωινό μας με το καφεδάκι μας, έτσι αρωματικό, φρέσκο, φρεσκοκομμένο χαρμάνι. Πού αλλού! Λεζίρ παραλιακή λεωφόρο, θυμίζω το κλείσω πολύ. Ξέρετε τώρα, είναι πλήρως ανακαινισμένο, έβγαλε και άλλα τραπεζάκια. Έτσι, ομόρφινε το χώρο του. Κέντρο συνάντησης, γιατί ο καφές μας είναι το ξεκίνημα της ημέρας μας. Και πρέπει να έχει το σωστό άρωμα, την υπέροχη γεύση που θέλουμε, ό,τι και αν επιλέξετε, αλλά και τη σωστή τιμή.

παλικάρι θα χτυπήσει το κουδούνι σε λίγο. Θα φέρει τον καφέ της αρεσκίας σας, έτσι ακριβώς όπως τον θέλετε, όπως τον επιθυμείτε. Και ναι, ένα σνακ που μας επιτρέπετε. Έτσι θα κάνουμε, δείτε την υπόλοιπη εβδομάδα. Έτσι από Δευτέρα που λέμε. Ναι, να το απολαύσουμε τώρα για να πάρουμε τη σχετική μας ενέργεια.

0: θα με πονέσεις.
1: Και βέβαια να πω καλό κουράγιο σε όλα τα παιδάκια που διαβάζουν αυτή την περίοδο αφού ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Έτσι δεν είναι, και οι γονείς μαζί, και μετά τις 11 έχουμε θέμα για την έκθεση, πώς θα μας προβληματίσει, πώς θα πάρουμε τα μηνύματα που πρέπει να πάρουμε. Θα ακούσετε στη σημερινή μας εκπομπή τι πρέπει να τρώνε οι μαθητές για να έχουν απόδοση και πόσο πρέπει να κοιμούμαστε, εννοείται, για να δουλεύει ο εγκέφαλός μας σωστά, χωρίς να έχουμε θολουρά και να μπορούμε να αποδίδουμε στην εργασία μας και σε ό,τι κάνουμε.

0: Έλα, πες.
1: Τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

τα πούμε λοιπόν εμείς τα δικά μας, και έρχονται οι επιστήμονες και λένε, τι λένε, ότι τουλάχιστον για να είμαστε καλά πρέπει να κοιμόμαστε 6,5 με 7,5 έως 8 ώρες ημερησίως.

Λένε λοιπόν ότι όταν κοιμόμαστε παραπάνω είναι οι νευροδιαβιβαστές που μπλοκάρουν και ρίχνουν έτσι γενικότερα την αντίληψη και τον τρόπο που εισπράττουμε γενικότερα τις πληροφορίες γύρω μας. Πέφτουμε δηλαδή σε ένα λίθαργο ο οποίος δεν βοηθάει καθόλου τη διάνοιά μας και την οξύτητά μας. Λιγότερος ύπνος, καταστροφή. Δεν ανανεώνονται τα κύτταρα, δεν ξεκουράζεται ο εγκέφαλος. Εγκαθίσταται αυτή η γνωστή θολούρα και μία κόπωση η οποία δεν βοηθάει καθόλου την καθημερινότητά μας. Μαργοπρόθεσμα δημιουργεί και πολλές ασθένειες, λένε. Ακόμα και άνοια. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα ξαναπούμε. Όμως τώρα, έτσι για να μην παραλείψω, να σας προτρέψω να θαυμάσουμε σήμερα και αύριο το υπέροχο φεγγάρι μας. Πανσέλινος, παιδιά. Αύριο Κυριακή 31 του μήνα, 31 έτσι, τραβάει και μας αρέσει αυτό. Είναι δύο φεγγαράκια που έχουμε το Μάιο, στην αρχή του μήνα και στο τέλος. Είναι σπάνιο αυτό. Έτσι λοιπόν, όπως είπα, κορυφώνεται στις 31 του μήνα, φέρνει μαζί τις αποκαλύψεις, έντονες συναισθηματικές εξελίξεις και αλλαγές που θα επηρεάσουν σημαντικές σχέσεις και προσωπικές επίσης. Αλίμονό μας δηλαδή να προσέχουμε. Προσωπικές ισορροπίες θέλουμε. Είναι λέει το μπλε φεγγάρι. Ακούστε τώρα τι λένε. Αν πιστεύετε στους αστρολόγους ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κρυμμένα μυστικά ενδέχεται να έρθουν στο φως, ενώ ένα συγκεκριμένο ζώδιο φαίνεται λέει ότι θα βρεθεί σε ιδιαίτερα τυχερή φάση. Ναι, με έρωτες, με καλά πράγματα. Και αυτό είναι ο τοξότης. Είναι στο τοξότη. Η Πανσέλινος θεωρείται κάθε μήνα ιδανική περίοδος, έτσι δεν λένε? Ναι, εντάξει. Για να είμαστε ρομαντικοί, για να πάμε έτσι στις παραλίες μας, ιδιαίτερα όταν είναι καλοκαιράκι και τώρα το καλή περίοδος, να το κάνουμε, να έχουμε έτσι καλή παρέξίσου. Τι άλλο θέλουμε? Έτσι, ωραίες αγκαλιές, νυχτερινά μπανάκια, αν είστε τρεμουλιάριδες αφήστε το για τον επόμενο μήνα. Και εννοείται επαφή με γενικότερα το γαλαξία, τον ουρανό, είτε είναι έναστρος, είτε με φεγγάρι, και αλίμονο αν χαθεί ο ρομαντισμός εντελώς από τη ζωή μας. Είναι δηλαδή και μια περίοδος για manifesting, manifestation, πάρτε το όπως θέλετε. Είναι πνευματικές πρακτικές, έτσι για να φέρνουμε τα καλά στη ζωή μας. Άρα εμείς θέλουμε και μουσική, περισσότερο χρώμα στη καθημερινότητά μας και συναισθήματα που την ομορφαίνουν και τη στολίζουν τη ζώλα μας.

0: Καλημέρα ακόμα μια φορά στην πιο ανατρεπτική εκπομπή του ραδιοφώνου, γιατί ξέρετε τι γίνεται, η εξέγερση είναι ο δυσκολότερος από όλους τους πολέμους. Θα περάσουμε τέλεια, μείνετε στην παρέα μας, 10:30 ακριβώς, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και ναι, βόλτα στα καταστήματα, επανερχόμαστε.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
7: Το σπίτι.

0: Ποσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη και γαλερία.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-55-73-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.

0: επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Radio Samos.
5: FM στους 102.

λοιπόν εδώ, έλα να οργανωθούμε. Για ελάτε, για ελάτε. Τσαγάκι, τι θα πιούμε, λεμονάκι. Ναι, μας το είπανε, το λέω κι εγώ κάθε φορά που έχουμε εκπομπή, ότι ξυπνώντας ζεστάνετε λίγο νεράκι, στύψτε ένα λεμόνι, βάλτε κουρκουμά, τζίντζερ και κανελίτσα και θα δείτε ότι όλα σας τα ζωτικά όργανα θα αρχίσουν να ανακουφίζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτοξίνωση, καθαρισμός στο εντερικό σύστημα και η κοιλίτσα μας επίσης θα αρχίσει να μαζεύεται, να ξεφουσκώνει. Ο γρήγορος τρόπος αδυνατίσματος, αλλά και γενικότερα ευεξίας για τον οργανισμό μας.

ξεκινήσουμε τη μέρη μας για δεύτερο Σάββατο συνεχόμενο στην παρέα μας στις 12, ξέρετε εσείς. Δεν λέμε καλημέρες με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όμως από την επόμενη εβδομάδα θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Επέστρεψε από το ταξίδι της. Εχθές την είδα. Και θα λέμε τα δικά μας, τα ωραία μας, τα αρωματικά μας. Τα μαγειρικά μας. Τα καλλιτεχνικά μας. Όταν θα βρεθούμε οι δυο μας μόνοι. Αλλά και τα κακώς κείμενα που πολλές φορές τα συζητούμε με έτσι μια καλή πρόθεση για να μπορούν να διορθώνονται κάποια πράγματα από τους ηθήνοντες. Γιατί μας ακούν. Μας ακούν και στέλνουμε καλημέρες σε όλους. Γλυκές όμορφες. Και η αγωνία μου. Λοιπόν, για το τριήμερο. Εσείς που δεν έχετε παιδιά σε σχολική ηλικία για την περίοδο των εξετάσεων, εσείς δηλαδή που δεν βιώνετε αυτό το άγχος γιατί συμπάσχουν και οι γονείς, ναι, έχουμε του Αγίου Πνεύματος επιλογές, Μάραθο Καμπός. Μπορείτε να μείνετε και διήμερο, οικονομικά καταλήμματα. Υπέροχοι δρόμοι, υπέροχα καταστήματα, υπέροχα εστιατόρια και καφετέρειες. Στα καρλοβασάκια μας που στέλνουν πολλές έτσι καλημέρες, κάνουν ωραίες αγκαλιές σε όλους. Αμοιβαία τα αισθήματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μας λατρέψατε και εμείς σας αγαπάμε. Λοιπόν, έχουμε το Αγίου Πνεύματος βέβαια, Αγία Τριάδα εκεί στην κορυφή. Παλαιό Καρλόβαση, υπέροχα. Μοναδικά. Αγία

τριάδα ακούσουμε τη Λινιός. Ένα υπέροχο μοναστήρι, αν δεν το έχετε επισκεφτεί να πάτε. Και βέβαια τα πλατανάκια μας, δεν τα ξεχνάμε με τίποτα. Μη γιορτούλα. Έτσι το ποταμάκι μας, τα πλατάνια μας, τα πουλιά, τα ειδονάκια και όλα αυτά που απολαμβάνουμε κάθε χρόνο να απολαμβάνουμε. Νομίζω ότι είναι από τους πιο όμορφους προορισμούς του νησιού μας. Θα συμφωνήσετε κι εσείς, και αν δεν έχετε πάει, εσείς οι ξένοι που μας ακούτε, να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά, ξέρετε, τώρα τα χωριά μας, τα ωραία, μανουλάτες, βουλιώτες για φαγητό, όμορφα νεράκια να τρέχουν δίπλα μας, και μια εποχή που έρχεται να μας πει μαζί με τα κερασάκια ότι ναι, εδώ, καλοκαιράκι, να το, το υποδεχόμαστε.

να ξενυχτάνε και τα κορίτσια και να ξενυχτάμε και όλοι μας το καλή περίοδος, έτσι μετά από ένα ζόρικο χειμώνα, δύσκολο θα λέγαμε, και αρκετά δύσκολο και μια ακόμα πιο δύσκολη άνοιξη. Ποιος διαφωνεί σε αυτό, αφού τα κρύα, εντάξει, μας ταλαιπώρησαν και η κακοκαιρία και η αστάθεια του καιρού. Και εδώ στο νομό μας και εδώ στη Σάμμο μας, που το κλίμα μας θεωρείται από τα καλύτερότερα, εύκρατο, ωραίο, αλλά είπαμε, είχαμε έτσι τα ζόρια μας με πολλή υγρασία, πολλές βροχές. Ξενυχτάμε λοιπόν, αλλά δεν πίνουμε. Δύο συλλήψεις έγιναν τώρα πρόσφατα σε οδηγούς που τους συνέλαβαν ακριβώς γιατί οδηγούσαν με μέθη. Ναι, είχαν επιβατικά αυτοκίνητα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία, όπως βέβαια πολύ σωστά ξέρετε και συζητιέται έτσι και τριγύρω μας για νέα άτομα εδώ στο νησί μας που ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 28-30 δυστυχώς. Και πιάστηκαν με πακέτο με ζελεδάκια κάναβης που παρέλαβε 20χρονος στο Καρλόβαση και αρχές είναι στις επάλξεις, και άλλοι με βραχιολάκια και άλλοι μέσα. Προσοχή στα παιδιά, το λέμε και το ξαναλέμε, και σήμερα θα έχουμε πάλι τον κύριο Σταθακιό καλεσμένο εκεί γύρω στις 12 και κάτι για αρκετά κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν και μέσα από το άρωμα γυναίκα.

όμως να πούμε και ένα μπράβο στους αστυνομικούς, οι οποίοι τώρα βέβαια είναι πολύ προβληματισμένοι, θα το έχετε ακούσει και από τις τοπικές ειδήσεις. Στο 45% τους θεωρούν ότι έχουν ελλείψεις, πολλές ελλείψεις, και δεν βγαίνει, λέει, έτσι καλοκαιρινή σεζόν. Εντάξει, Σάμου, μας είναι γνωστό, υποστελεχώνεται όχι μόνο σε θέματα υγείας, τελικά από όλες τις υπηρεσίες, ακόμα και ασφάλειας, σώματα ασφαλείας. Ένα θέμα αυτό που αξίζει να το δουν έτσι οι θύνοντες, από τα κέντρα λήψης αποφάσεων από ψηλά μέχρι εδώ. Ακριβά εισιτήρια, δύσκολες μετακινήσεις, ακριβά ενίκια. Πολλοί παράγοντες θεωρούνται αποτρεπτικοί στο να παραμείνει κάποιος, ακόμα και ένστολος εδώ στο νησί μας, ιδιαίτερα όταν έχει και οικογένεια μακριά. Πάντως μπράβο, είπαμε, γιατί μετά από μεθοδικές έρευνες των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στη Σάμο, μέσα σε 2 μέρες περίπου, έτσι έγινε η σύλληψη, ο εντοπισμός πρώτα, για να είμαι σωστή, του δράστη, ο οποίος αφαίρεσε 10.000 ευρώ από γυναίκα, από το σπίτι της. Πώς κατάφερε τώρα να τις τα πάρει, πήρε τις οικονομίες. Πω πω παιδιά, πόσο στεναχωριέμαι όταν ακούω αυτά. Δεν ξέρω κι εσείς πώς νιώθετε, αλλά σε μια κοινωνία όπου έχει αναγάγει την απάτη σε τρόπο ζωής, πόσο τελικά μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να είμαστε ασφαλείς.

Αχ, σας έχω και βιντεάκια έτοιμα. Έτσι, ενδιαφέροντα θεματάκια. Άρωμα γυναίκες είναι αυτό. Αλλά η ώρα περνεί τόσο πολύ γρήγορα. Ναι, έχω μηνύματά σας που μου λέτε πραγματικά είναι ένα πανέμορφο νησί, παράδεισος, με πάρα όμως πολλές συλλήψεις. Για να δούμε. Εγώ χθες στο Κοκαράκι βρέθηκα το βράδυ. Η πλατεία, ζωντάνια, παιδιά, όλα τα καφενεία και τα μπαράκια εκεί τριγύρω, υπέροχα, σου θύμιζε έτσι σημείο Μυκόνου ή Πάρου. Με πολύ κέφι να χορεύει ο κόσμος, γεμάτα όλα εκεί στην πλατεία, το διαχώρητο. Τα υπόλοιπα καταστήματα σύντησης, εστίασης, έτσι και έτσι. Μας λένε οι επαγγελματίες δεν ξεκίνησε ακόμα κανονικά η σεζόν, οι παρέες λίγες και είχε και ένα κυματάκι που μας έλουζε βέβαια παραλιακά. Καθίσαμε για φαγητό. Δεν ξέρω, πρώτη φορά βλέπω στο Κοκάρι τέτοιο βορειοδυτικό άνεμο που να φτάνει μέχρι τα μισά τραπέζια, τέλος πάντων του καταστήματος. Και αυτό την πλάκα του είχε. Λοιπόν, να μην είμαστε μίζεροι στη ζωή, να απολαμβάνουμε τη στιγμή και την κάθε στιγμή. Αυτό είναι το νόημα. Και να μην λέμε, όχι θα γυρίσω βρεμένος, όχι θα χαλάσουν τα παπούτσια μου, θα αλλάξουν χρώμα, θα ξεκολλήσουν τα παιδιλάκια μου. Αχ, δεν πήρε έτσι λίγο πιο χοντρό σακάκι. Όλα είναι ωραία, να τα ζούμε. Όλα είναι υπέροχα. Και μόνο που αναλογιζόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα μέρος που άλλοι άνθρωποι περιμένουν ένα χρόνο ολόκληρο με στηρίσεις φοβερές, αποταμιεύσεις εννοώ, για να δουν αυτά που βλέπουμε εμείς και τα θεωρούμε δεδομένα αυτή την ομορφιά. Εντάξει, κάτι παρήγορο είναι, κάτι πρέπει να μας λέει όλο αυτό, δεν συμφωνείτε? Αυτό που αξίζει δεν είναι να ζούμε μόνο για να αποκτήσουμε περισσότερα, αλλά να ζούμε καλά, να ζούμε όμορφα. Ας ανοίξουμε λιγάκι και την καρδιά μας, να συνδεθούμε, να πούμε και τα δικά μας. Πώς αλλιώς θα έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους και τι νόημα έχει να ζούμε με τη μοναξιά. Αυτό ήταν και το θέμα έκθεση στις Πανελλαδικές. Να κάνουμε άλλη μια βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Και να επιστρέψουμε να δούμε ποιο είναι αυτό το μήνυμα και πώς... Λέει, βέβαια δέχονται τα παιδιά όλα αυτά και αν ήταν σωστά προετοιμασμένα. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Μείνετε κοντά μας. Άρωμα γυναίκες, Αλεξάνδρα Χαροχέρη. Τα καταστήματα μας πανέτοιμα, ανοιχτά, μας περιμένουν. Πολύ καλές τιμές και προσφορές που είδαμε και στο Βαθύ. Τα είδαμε όμως και στο Καρλόβαση, που σημαίνει αφήνουμε κάτω το κινητό, δεν ψωνίζουμε από το ίντερνετ. Ενισχύουμε τους επαγγελματίες μας. Ναι.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 089 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
15: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
19: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
18: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
1: Πολύ ωραία. Δεν θα λέγατε τώρα να μιλήσουμε λιγάκι για τη μόδα.
0: Άρωμα γυναίκας.

0: είμαστε λοιπόν εδώ. Νομίζω ότι είμαστε το παρεάκι όλοι σε πάλξεις. Δεύτερο καφεδάκι, έτσι για να πάρουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Να λέμε τα δικά μας, τα ωραία μας, τα εξαιρετικά μας. Αν οδηγείτε έξω με προσοχή. Έχουμε και μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση απόψε από τη Vespa Club με τον Πασκάλι να τραγουδάει. Μετά τη μία θα ακούσετε περισσότερα, που έτσι αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα μέλη της ομάδας στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτούν. Εντάξει, καλώς μας ήρθε. Ακόμα, ναι, νέος είναι, ακμαίος είναι, καλά κρατιέται. Βέβαια περισσότερα όσον αφορά τώρα τον αναβρασμό που υπάρχει στο χώρο της πολιτικής, που όλοι κουνάμε το κεφάλι μας, τι θα γίνει βρε παιδιά, και αν δεν πάρει αυτοδυναμία η κυβέρνηση, με ποιους θα συνεργαστεί, από αυτούς που έρχονται δεύτερη, τρίτη, ξέρω εγώ, τρίτο-τέταρτη, και θέλουμε άφθαρτους. Και θέλουμε άτομα τα οποία δεν έχουν υποστεί τις γνωστές ζυμώσεις, δεν έχουν κάνει αυτά τα τραγικά λάθη έτσι όπως μας έχουν οδηγήσει. Πάντως να ξέρετε, κάθε πολιτικός πάντα είχε κάποιο κίνητρο για αυτή την καριέρα, κάποιος έτσι κληρονομικό δικαιώματι, άλλος συνταγμένος σε μια παράταξη εξελίχθηκε μέσα από τις διαδικασίες της, κάποιος εκπροσώντας συμφέροντα μιας και συγκεκριμένης τάξης, και κάποιος γιατί πόνεσε και κατάλαβε ότι μόνο έτσι μπορεί να διορθώσει την αρρώστια αυτή τη σύψη στην πολιτική που μας έχει κάνει όλους να αναρωτιόμαστε ρε παιδιά πόσο πιο κάτω. Εμείς που ξέρουμε πόσο άρρωστο κοινωνικό σύστημα έχουμε, τι επιλέγουμε, τι θα επιλέξουμε. Εμένα πάντως με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και αμηχανία το γεγονός ότι όποιος καινούριος κατέβει στην πολιτική και έχει ένα όραμα, έχει μια οργή, ένα θυμό μέσα του, θέλει δικαιοσύνη. Βέβαια θα μου πείτε θα τον φάει το σύστημα στη συνέχεια, τον τρώει μαρμάγκα. Αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι το προσπάθησε, το έβγαλε προς τα έξω του. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε γενικότερα αποδομημένα, λανθασμένα δομημένα κόμματα ή οικογενειοκρατίες. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε και η άλλη φωνή και η άλλη αντιπολίτευση. Λοιπόν, μη βαράτε άλλο την κυρία Καριστιανού. Δεν έχει να κάνει ο πόνος του χαμού ενός παιδιού με το ότι μπορεί να έχει ένα άτομο φλόγα μέσα του και πραγματικά να θέλει να εξελιχθεί σε οποιοδήποτε τομέα του αρέσει, γιατί σίγουρα η ζωή δεν σταματάει και σίγουρα αν μπορεί έστω και από μια βουλευτική έδρα να αλλάξει κάποια πράγματα, να τα αλλάξει. Λοιπόν, είπε πολύ ωραία πράγματα και θέλω να τα ακούσουμε παρέολα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι, για καθίστε κι εσείς μαζί μας να τα ακούσετε.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή επιστρέφει το ίδιο σφίξιμο, η ίδια γωνία, εδώ ψηλά στο στέρνο. Κι ας έχουν περάσει χρόνια, ίσως γιατί το σώμα θυμάται, ίσως γιατί η ψυχή δεν ξεχνά ποτέ τις στιγμές που δοκιμάστηκε. Δεν θέλω να σας πω λόγια τετριμένα. Επιτρέψτε μου μόνο σας μιλήσω ως μαμά, με όλη την αγάπη και το σεβασμό που σας αξίζει. Αυτό το συνέστημα της αγωνίας, αυτό το βάρος για την επιτυχία, μην το φοβηθείτε. Μην το αφήσετε να σας λυγίσει. Η ζωή που ανοίγεται μπροστά σας θα έχει προκλήσεις, δοκιμασίες, στιγμές δύσκολες, αλλά και όμορφες ευκαιρίες. Να θυμάστε όμως πως σε κάθε μάχη που δίνετε αφήνετε το δικό σας μοναδικό αποτύπωμα και ακόμη και στα δύσκολα κερδίζετε σε εμπειρία, κερδίζετε σε ανάστημα. Εξάλλου η ζωή μας φυρηλατεί, μας λαξεύει, ώστε να ανακαλύψουμε τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, αυτό που πραγματικά είμαστε. Και τέλος, αν το αποτέλεσμα δίνει ακριβώς αυτό που ονειρευτήκατε, μη χάσετε την πίστη σας. Μη πιστέψετε στιγμή πως η αξία σας χωρά μόνο σε ένα αποτέλεσμα. Η ζωή έχει τρόπους να ανοίγει δρόμους και τα όνειρα να αλλάζουν μορφή, αλλά όχι αξία. Σας εύχομαι να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι. Αυτό που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρά σας, πιο κοντά στην ευτυχία και στην προσωπική σας δικαίωση. να είστε ήδη περήφανοι για το δρόμο που διανύσατε μέχρι εδώ, για τον κόπο και το σθένος σας. Να θυμάστε πως η συνέχεια της ιστορίας σας δεν έχει γραφτεί ακόμα και πως εσείς κρατάτε την πένα. Ολόψυχα κάθε επιτυχία.
0: Όπως καταλάβατε, ήταν το μήνυμά της προς όλα τα παιδιά που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο και για τη ζωή τους.
2: Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε στραμμένη και την ματιά μας, έτσι, τα συναισθήματά μας, όλη μας τη δύναμη, την ενέργεια στα παιδιά, αυτά που δίνουν το δικό τους αγώνα με τις πανελλαδικές.
1: Εγώ πια σημαδεύω καλά, μας είδε σκοτώνες.
0: Και ναι, το θέμα που έπεσε όσον αφορά την έκθεση, μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, και θα το συζητήσουμε με την αγαπημένη μας, πολύ γνωστή από τα φροντιστήρια που καμισάς, φιλόλογο, κυρία Αγγέλα Σβορώνου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, τι κάνουμε Αγγέλα μου, δεν σου μιλάω
2: καλημέρα.
0: Στο πληθυντικό. Στον ενικό είσαι το δικό μας κορίτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, Αγγέλα μου, το θέμα της κρίσης στην σύγχρονη κοινωνία μας, σε σχέση με τη μοναξιά και αντιλαμβάνομαι και σε σχέση με την τρίτη ηλικία. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε σε παρέες, το συζητάμε στα ραδιόφωνα, στα social, τα παιδιά μπορούν να έχουν ενημερωθεί. Το σχολείο, στα φροντιστήρια που κάνουν, ακόμα και συζητήσεις με την οικογένειά τους. Δηλαδή δεν νομίζω να τους ήταν και τόσο ξένο.
2: Όχι, το θέμα δεν ήταν ξένο προς τα παιδιά. Ασφαλώς και ανήκει στη θεματική την οποία διδάσκουμε. Στην γάμα λυκείου και όχι μόνο, υπάρχουν και ιδίως το θέμα της τρίτης ηλικίας ξεκινάει ήδη και διδάσκεται από την αλφα λυκείου. Βέβαια, ειδικότερα να πω ίσως ό,τι αφορά στην τρίτη ηλικία, η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν και προσλαμβάνουσες παραστάσεις, δηλαδή από παππούδες και γιαγιάδες, είναι πολύ πιο εύκολο το παιδί να αντιληφθεί το πρόβλημα της μοναξιάς και τα ευρύτερα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Στις μεγάλες πόλεις που συνήθως έχει αποστασιοποιηθεί ο παππούς και η γιαγιά, έχουν αποστασιοποιηθεί από το ζευγάρι, ίσως είναι και στην επαρχία εγκατεστημένη εκείνη μονίμως, ίσως αυτή η έλλειψη ερεθισμάτων εκείνη τη στιγμή να προκαλούσε λίγο μια μηχανία ως προς την έδραση ιδεών. Να πω βέβαια ότι ίσως δεν θα έπρεπε να συνδεθεί, τώρα που το βλέπουμε μια τρίτη ματιά, ούτε καν δεύτερη ματιά, δεν θα έπρεπε να συνδεθεί και το θέμα της τρίτης ηλικίας, γιατί ήδη ετίθετο πολλά, ετίθετο η υπογεννητικότητα. Έτσι ξεκινούσε με αφορμή τους χαμηλούς δείκτες γεννήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, έθετε τα ζητήματα της μοναξιάς, τα οποία ασφαλώς αφορούν περισσότερο την ηλικία των νέων και των ανθρώπων που είναι σε παραγωγική ηλικία, πάνω από τα 30, στα 50, 50, 60. Η τρίτη ηλικία έχει δικά της ζητήματα μοναξιάς, τα οποία ενδεχομένως είναι και οικονομικά, έτσι, είναι ζητήματα υγείας, είναι η αναγκαστική απόσταση που λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής λαμβάνουν από τα παιδιά τους, είναι όμως άλλα ζητήματα.
0: Είναι ένα ζήτημα άλλο, αυτό κοινωνικό και των τελευταίων χρονών με την γονεϊκή αποξένωση, που αυτό αναλαμβάνουν κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι και είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Αλλά το πρώτο κείμενο έθετε πάρα πολύ όμορφες ιδέες και ήταν από δημοσίευμα των νέων της Κυριακής. Έτσι ήταν ένα πρόσφατο κείμενο. Δηλαδή οι θεματοδότες το διάβασαν, τους άρεσε και μάλλον αποφάσισαν ότι κάποιος από όλους αποφάσισε ότι αυτό ήταν μια
0: δηλαδή
2: πολύ
0: ήταν
2: όμορφη
0: ευκαιρία. Δηλαδή ήταν ένα
2: βαθύ
0: θέμα, ιδιαίτερα για τα παιδιά τα οποία έχουν έτσι στα χέρια τους και την τεχνολογία αλλά και την όρεξη να έχουν μια γενικότερη ενημέρωση και παιδεία.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε ένα κείμενο και με μικρό κείμενο και με εξαιρετική επιδεξιότητα της συντάκτριας της Μαργαρίτας Βεργολιά. Τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Και ήταν ένα ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αυτό είχαν στη διάθεσή τους, σε απόσπασμα από το ποίημα.
2: Ναι, ήταν ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου, ο οποίος είναι και ο εισηγητής. Ναι. Υπήρξε ο εισηγητής του σουρεαλισμού, του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Τα ποίηματά του είναι ιδιαίτερα κρυπτικά, δύσκολα, γιατί αυτός είναι ο ιδιόμορφος ακραίος συμβολισμός, ας το πούμε έτσι, ναι, του σουρεαλισμού. Mm-hmm. Όμως ευτυχώς, το συγκεκριμένο ποίημα δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Ήταν από τα πιο εύκολα ίσως ποίηματα που έχουμε δει στις πανελλαδικές.
0: Δεν είχε δυσνόητης δηλαδή έννοιες.
2: Όχι, ήτανε... όχι. Ναι. Και επειδή υπήρξε και ο πρώτος ψυχαναλυτής, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, στην Ελλάδα, είδε πάρα πολύ επίκαιρο, είναι διαχρονικό το μήνυμα του ποίηματός του. Θα πω κάποιους στίχους αντιπροσωπευτικά. Ξεκινάει με το αρκεί. Αρκεί σημαίνει φτάνει, όχι άλλο. Χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια.
0: Δηλαδή ως εδώ, με άλλα λόγια.
2: Ως εδώ. Πρέπει να πολεμήσεις, να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι όποιος και αν στο δίνει. Mm-hmm. Δηλαδή ο άνθρωπος έθετε ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταφάσκει απέναντι στην αισιοδοξία, απέναντι στη χαρά. Η ζωή του δεν είναι για την πίκρα, έτσι. Και λίγο πιο κάτω λέει, τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γεμάτο δεν με μέλι. Και αυτό το δεν με μέλι, δεν με νοιάζει δηλαδή, δεν είναι ο χαδερφισμός, δεν με νοιάζει τίποτα γιατί είμαι ένας αδιάφορος και ανάλχητος.
0: Αυτό είναι
2: αλλά
0: σε γενικότερο
2: είναι όριο,
0: επίπεδο.
2: Είναι όριο, ναι, είναι τα όρια μας. Ναι. Ότι φτάνει, αρκεί, φτάνει, δεν με νοιάζει τίποτε άλλο γιατί έχω ήδη ρουφηχθεί, ας το πούμε έτσι, προς τα μέσα από το ξύδι των άλλων. Έχω δικαίωμα στο μέλι, έχω δικαίωμα στην αισιοδοξία, έχω δικαίωμα στη χαρά.
0: Στο άνοιγμα και γενικότερα στα συναισθήματα.
2: Βέβαια. Η προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό, και εδώ είναι το όμορφο στο τέλος του ποίηματος, λέει μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο και αφού λύτρωσεις στην ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο. Άρα προϋπόθεση είναι να καταπολεμήσουμε και εμείς το βάρβαρο στοιχείο μέσα μας. Όχι μόνο να μεμφόμαστε, να κατηγορούμε τους άλλους ότι μας πικραίνουν.
0: Και
2: αλλά
0: ότι μας
2: και
0: κλείσανε
2: εμείς,
0: σαν ανθρώπους,
2: ναι,
0: και ότι δεν έχουμε άλλες αντοχές για δόσιμο.
2: Έτσι, αλλά και εμείς να απελευθερωθούμε από μια διάθεση φθόνου, ίσως εκδικητικότητας,
0: απαξίωσης, γενικότερα επιφυλακτικότητας και χίλια άλλα συναισθήματα που μας κάνουν να κλειδωνόμαστε. Και αυτή είναι και η έννοια της μοναξιάς, έτσι δεν είναι? Η ευρύτερη έννοια της μοναξιάς. Κλείνομαι στον εαυτό μου για να μην ξαναπληγωθώ. Και μετά λείπει και η συνέστηση σε γενικότερο επίπεδο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι δικοί μου άνθρωποι, έχουν και αυτή τη δική του ζωή, και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι φίλοι μου, και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο γείτονας, ο διπλανός μου και η κοινωνία στο τέλος γενικότερα.
2: Ναι, ενώ το δικό του δεν με μέλει, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχει αυτή τη σημασία. Έχει αυτή τη σημασία των ορίων που αναγκάζεται να θέσει κανείς όταν πλέον το κατατιτρώσκουν τα σωθικά του. Ή άλλοι. Έτσι, έτσι. Δηλαδή απέναντι στην τοξικότητα υπάρχει ένα όχι. Υπάρχει ένα αρκεί, υπάρχει ένα φεύγω και δεν με μέλει.
0: Ναι, να ρωτήσω
2: αυτό είναι
0: τώρα
2: λογικό.
0: Κάτι άλλο, Γκέλα μου. Τα παιδιά τα οποία ανέπτυξαν το θέμα μέσα σε 400 λέξεις περίπου, έτσι δεν είναι, εξηγούσαν τους λόγους που κατά τη γνώμη τους, όπως είπες, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς, ανέφερες μερικούς λόγους στην εποχή μας. Είναι και τα social που μας απομονώνουν, είναι και 1000 άλλη τεχνολογία. Δηλαδή, λάθος μηνύματα, λάθος πρότυπα, όλα αυτά.
2: Το ίδιο το κείμενο, συγγνώμη λίγο, έθετε πάρα πολλά.
0: Τα έθετε
2: δηλαδή,
0: όλα.
2: Έθετε ότι είναι και η οικονομική επιβάρυνση της εποχής, το κόστος ζωής. Είναι όμως και μια υπαρξιακή ανασφάλεια που γεννιέται από όλη αυτή τη ρευστότητα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Και κατά τρίτο λόγο έρχεται και τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα με τη χρήση των smartphones, τα οποία είναι άφθαστα πρότυπα ευτυχίας, επιτυχίας, ομορφιάς και τα οποία μπλοκάρουν κατά κάποιο τρόπο την αντίληψη του εαυτού, Έτσι, δηλαδή,
0: και την αντίληψη της επιτυχίας και του
2: φτάνει,
0: κόσμου.
2: Ακριβώς, ναι, γενικότερα. Δεν φτάνει, δεν μπορεί να φτάσει στα πρότυπα αυτά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μια...
2: Με αποτέλεσμα τη μη συνδεσιμότητα. Ναι. Δηλαδή,
0: μια αλλίωση αξιών.
2: Να φοβάται να συνδεθεί. Ναι. Ακριβώς. Ναι.
0: Ναι. Τα παιδιά τελικά πρότειναν και τρόπους που θα μπορούσαν να συνεργάζονται με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί αυτή η μοναξιά,
2: ναι,
0: των δύο γενεών.
2: Έχουν το δεύτερο, αυτή... ναι, ήταν το δεύτερο ζήτημα, θα τους ήταν πιο ανίκιο.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να προτείνεις τρόπους σαφείς όμως, έτσι. Όλα είχαν κάτι να πούνε. Η αλήθεια είναι ότι όλα είπαν και όλα απάντησαν. Ναι. Αλλά η ποιότητα της απάντησης, τι θα μπορούσες να προτείνεις ώστε οι νέοι μαζί με τους ειδικιωμένους σε κάποιες κοινές δράσεις ή ανταλλαγή καινοτόμων αντιλήψεων, ναι, από τους νέους με εμπειρία από τους μεγαλύτερους να συνυπάρχουν σε κάποιες κοινές δράσεις και σε κάποιους κοινούς χώρους. Αυτό τώρα, ναι, είναι ένα ζήτημα πώς το ανέπτυξε ο καθένας. Δεν ρωτάμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε
0: πάνω
2: εικόνα.
0: Πάντως τα μηνύματα ήταν υπέροχα, αισιόδοξα,
2: ναι, ναι, ναι, ήταν,
0: και
2: ήταν
0: μένουμε σε αυτό που είναι και ένα θέμα από μόνο του βέβαια προς συζήτηση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα
0: συγχαρητήρια
2: πολύ
0: για ό,τι δίνετε στο μυαλό, στην νόηση και στις ψυχές των παιδιών. Πραγματικά,
2: ευχαριστώ
0: το έργο σας.
2: Όλοι οι εκπαιδευτικοί.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά.
0: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια. Μόνο ωραία αποτελέσματα να έχουμε. Χαίρετε.
2: Να,
0: καλημέρα.
2: Να έχουν δύναμη να είναι καλά.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

περνάμε τέλεια. Είμαστε εδώ, δεν κουνηθήκατε. Εντάξει, άντε. Γιατί είμαστε στο καλύτερότερο σταθμό του νησιού. Κάλυψη παντού, έτσι έχουμε καλή διάθεση, τραγουδάμε παρεούλα, πετάμε ψηλά, πετάμε χαμηλά. Εσείς ετοιμαζόσαστε για μπανάκι να φύγετε, είπαμε είναι το διήμερο, τριήμερο, που μας κάνει έτσι να είμαστε χαρούμενοι, να κάνουμε ωραία σχέδια με παρεούλες ή και με τον εαυτό μας ακόμα, που ξέρετε, με την οικογένειά μας. Και πραγματικά σήμερα η εκπομπή, το έχετε καταλάβει και από το πρωί, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων, γονείς και παιδιά, να έχουν έτσι εξορμήσεις τουλάχιστον με μια διάρκεια 3 ημερών, 2 ημερών. Ας ελπίσουμε ότι τα διαλυματάκια θα γίνουν, ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά δεν θα είναι εγχωμένα, θα έχουν σωστό τρόπο διαβάσματος, που θα ακούσετε πώς είναι αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά και σωστή διατροφή. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ακόμα μια φορά στο άρωμα γυναίκα, στον διαιτολόγο, διατροφολόγο, κύριο Παναγιώτη Μαχαίρα, ο οποίος και ιδιωτεύει από όσο γνωρίζω, αλλά είναι και στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, έτσι, για να δίνει τις συμβουλές του για το πώς μπορούμε να έχουμε πάνω απ' όλα

0: υγεία και μετά ευεξία και ομορφιά μέσα από τον τρόπο που τρεφόμαστε, μέσα από τη διατροφή μας. Να σας καλωσορίσω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Μαχαίρα, ότι σας βγάζουμε από το πρόγραμμά σας για το τριήμερο. Κάπου όμορφα θα πηγαίνετε ή έχετε απλά δουλειές?
1: Να είστε καλά. Όλα καλά. Όλα καλά,
0: όλα καλά λοιπόν. Ναι. Υπάρχει έτσι ένας τρόπος που μπορούμε να έχουμε μία ενημέρωση στους γονείς που φροντίζουν αυτή την περίοδο για τα καλυτερότερα για τα παιδιά τους, στήριξη ψυχική, στήριξη έτσι σε γενικότερο επίπεδο, ηθική, αλλά και διατροφική, έτσι για να τα πάνε καλύτερα, σαν απόδοση? Και ισχύει ότι η διατροφή μας παίζει ρόλο όσον αφορά και την ενέργεια του εγκεφάλου?
1: Ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο εγκέφαλος τρέφεται με υδατάνθρακες, αλλά καλής ποιότητας υδατάνθρακες, όχι δηλαδή ζάχαρη και απλούς. Θέλουμε να δώσουμε δηλαδή σε ένα παιδί πολλά γλυκά ή έτοιμα τρόφιμα κακής ποιότητας στη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων ή και όλων των εξετάσεων.
0: Δεν τρώμε δηλαδή junk food. Και καλύτερα είναι οι γονείς να καθίσουν και να πούν ότι ναι, το σπιτικό φαγητάκι, το παρηγορητικό φαγητάκι είναι ότι καλύτερο από το delivery ή κάτι πρόχειρο, κάτι έτοιμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θέλουμε φαγητά καλής ποιότητας, πολύ ευχάριστα έτσι για ψυχολογική στήριξη.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε ένα παιδί που διαβάζει και που ετοιμάζει εξετάσεις να μαζέψει τα φαγητά του σε ένα γεύμα να φάει μια φορά μέσα στη μέρα. Πρέπει να τρώει πολλά μικρά γεύματα για να έχει ενέργεια και να μην έχει πνηλία που θα του δυσκολέψει με το διάβασμα και την προετοιμασία.
0: Ναι, οι υδατάνθρακες λοιπόν τη σωστή ώρα, στη σωστή ποσότητα, γιατί μπορεί να φέρουν η πνηλία. Αν φάμε δηλαδή μια μακαρονάδα αργά το
1: ένα
0: βράδυ.
1: Ένα τεράστιο γεύμα, ναι, αργά το βράδυ θα μας... δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε καλά. Το αντίθετο θα φέρει.
0: Θα έχουμε άστατο ύπνο δηλαδή.
1: Ύπνο, ναι.
0: Αν φάμε δηλαδή.
1: Είναι πολύ σημαντικός,
0: ναι.
1: Ο ύπνος, συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικός.
0: Ναι, το είπα αυτό στην αρχή τη εκπομπή, ότι τουλάχιστον 6,5-7 με 8 ώρες. Ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί,
1: ναι,
0: ο εγκέφαλος να τρέφεται.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θέλουμε να φάμε πάρα πολύ πριν κοιμηθούμε και δεν θέλουμε να πιούμε καφέδες ή να σοκολάτες ή πολλές ζάχαρες πριν κοιμηθούμε, γιατί αυτό μας φέρει υπερένταση κατά τη διάρκεια του ύπνου.
0: Α, η σοκολάτα το βράδυ φέρνει υπερένταση?
1: Ακριβώς, γιατί έχει καφέινη.
0: Α, όπως και τα βότανα δηλαδή, γιατί εγώ καμιά φορά μπορεί να βράσω ένα βότανο να πιω και όχι αυτά που... όχι το χαμομήλι τίλιο Βαλεριάνα αυτά, δηλαδή φασκόμηλο έχω κάνει πράσινο τσάι.
1: Όχι, αυτά τα βότανα δεν έχουν καφέινη, το πράσινο
0: δεν έχει. Δεν έχει καφέινη?
1: Όχι, το πράσινο δεν έχει, αλλά το μαύρο έχει καφέινη, οπότε δεν μας βοηθάει.
0: Δηλαδή ένας μαθητής που διαβάζει τουλάχιστον το βράδυ μέχρι τις 12, μία η ώρα για τις εξετάσεις του, μπορεί να πιει ένα τσαγάκι πράσινο, όπως είπαμε, ή να προτιμήσει καφέινη, ή αυτό θα έχει επιπτώσεις μετά στον ύπνο?
1: Ο τελευταίος καφές νωρίς το απόγευμα, όχι το βράδυ, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Θα πιει κάτι, ένα ρόφημα που δεν θα έχει καφέινη, ένα τσάι ας πούμε, ένα χαμομήλι, κάτι, κρύο τσάι.
0: Το χαμομήλι και το σπαθόχορτο δεν μας φέρνει ύπνο?
1: Ναι, αλλά ναι, αυτά είναι ρόφηματα χωρίς καφέινη, δεν μας πειράζουν, να τα πίνουμε όποτε θέλουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα που κάνει θέση μπορεί να ετοιμάσει ή να πάρει έτοιμο πράσινο τσάι κρύο ή να φτιάξει ένα πράσινο τσάι και να το κρυώσει με παγάκια, να το έχει σαν ρόφημα.
0: Μάλιστα, ωραία ιδέα. Η χυμή πορτοκαλιού, grapefruit, εσπεριδοειδών, καλό είναι να πίνονται το πρωί ή δίνουν το βράδυ ενέργεια? Γιατί εγώ ήπια μια πορτοκαλάδα βράδυ, έτσι το λαχτάρισα προχθές και δεν είχα ύπνο. Γύριζα όλη νύχτα. Μήπως δίνει ενέργεια τη νύχτα και δεν μπορούμε?
1: Ναι, είναι απλή υδατάνθρακες, καλή βέβαια γιατί είναι φρουκτόζη, αλλά δεν θα θέλαμε πάρα πολλούς υδατάνθρακες που πέσουμε για ύπνο.
0: Όχι λοιπόν.
1: Ούτε αλλά ακόμα... μπορούμε το απόγευμα να πιούμε μια καλή πορτοκαλάδα το απόγευμα, μπορούμε να το πιούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το απόγευμα μπορούμε, αλλά συνήθως πίνουμε λένε πριν γυμναστούμε ή πάμε ένα περίπατο ή έχουμε να κάνουμε κάποιες εργασίες, μας δίνει δύναμη ο χυμός, ο φρεσκοστημένος.
1: Okay, αλλά τώρα μετά τα μεσάνυχτα δεν χρειάζεται πια.
0: Δεν χρειάζεται το βράδυ.
1: Να καταναλώνω αυτά τα πράγματα, ναι, προφανώς.
0: Έτσι, ακριβώς. Η σοκολάτα τι ώρα είναι έτσι ιδανική για να την καταναλώσουμε? Απόγευμα μετά το φαγητό?
1: Απόγευμα ίσως, αλλά όχι βράδυ, γιατί έχει καφέινη, όπως είπαμε, και μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλά.
0: Α, μάλιστα. Κατά τα άλλα, ξηρή καρπή.
1: Η καρπή είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε ξεδάριο και μαγνήσιο που θα είναι στην αιτική λειτουργία, οπότε είναι καλή ιδέα. Θα είναι υγιεινά σνακ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλά πρώτο σαλάτα ή κάποιο γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς ή κάποια δημητριακά ολική μαζί με γάλα. Αυτά θα ήταν ωραία, έτσι θα είναι ενδιάμεσα γέμματα να μας δώσουν ενέργεια.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να έχουμε
1: και... Να είναι πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: μην το ξεχάσω, και την ενυδάτωση. Θέλει αρκετό νερό για να είμαστε σε καλή ενυδάτωση.
0: Μάλιστα. Ναι. Μπορούμε να έχουμε και σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή βρώμη, ψωμί, δημητριακά, ρύζι.
1: Ναι, ναι, ναι, στο φαγητό.
0: Δηλαδή στο γιορτάκι δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε λίγο βρώμη, βιολογική, έστω,
1: ναι,
0: ή λίγο μέλι, μια κουταλιά μέλι.
1: Τα κυρίως γεύματα πρωινών, μεσημεριών και βραδινών πρέπει να έχουν κάποια πηγή σύνθετων υδατάνθρακων, δηλαδή κάποιο ψωμί ολικής, μακαρόνι ολικής, καστανόριζη κτλ. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει σε κάθε γεύμα κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει ότι τα καλά λιπαρά είναι για τον εγκέφαλο ό,τι πρέπει, δηλαδή τα αμύγδαλα. Είπαμε για ξηρούς καρπούς, καρύδια, γιατί έχουν και το σχήμα του εγκεφάλου.
1: Όλα αυτά είναι πάρα... Όχι, αυτό δεν έχει σχέση.
0: Δεν βέβαια, έχει, αλλά
1: είναι, είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά, είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά, αλλά αυτά τα θέλουμε να τα τρώμε εβδομάδες ή μήνες για να βοηθήσουν. Σε μια μέρα δεν θα καλά.
0: Δεν γίνεται κάτι σε μια μέρα δηλαδή.
1: Σε μια μέρα τίποτα, όχι, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, όχι.
0: Α, είπαμε για τα ενδιάμεσα σνακ. Λένε ότι ακόμα και τα ωμέγα 3 λιπαρά, σαρδελίτσα δηλαδή, σολομό, γάβρο.
1: Ναι, αλλά βοηθώ. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ χρήσιμα. Μεσημεριανό, αλλά θέλει εβδομάδες ή μήνες. Θέλει δηλαδή μια θρηστική έτσι επίδραση για να βοηθάνε. Αν φάμε ένα ψάρι πριν δώσουμε εξετάσεις, δεν θα αλλάξει κάτι, καταλάβατε. Θέλει δηλαδή να τρώμε ψάρι μια-δύο φορές την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, θέλετε να πείτε, ένα μαγικό ραβδάκι ότι τις δύο εβδομάδες τώρα που είναι οι εξετάσεις των παιδιών, έτσι συνολικά μιλάμε, θα έχουμε και αύξηση του νοητικού επίπεδου. Αυτό θέλετε να πείτε, ότι είναι γενικότερα μια καλή μεσογειακή διατροφή?
1: Ναι, ναι, η δουλειά γίνεται εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Δεν γίνεται σε μία μέρα.
0: Δεν κάνουμε λοιπόν πειράματα, απλά δεν προκαλούμε και δεν λέμε ότι πριν το εξεταστικό κέντρο πρέπει να είμαστε ούτε βαριστομαχεσμένοι, τα παιδιά γενικότερα δηλαδή όλοι μας, δεν πρέπει να πεινάμε, δεν πρέπει να ζαλιζόμαστε, εξίσου πάλι δηλαδή νηστικοί να μην είμαστε, να υπάρχει μια ενδιάμεση
1: θέλουμε
0: κατάσταση.
1: Να τρώμε ένα, θέλουμε να μην παραλείψουμε το πρωινό δηλαδή πριν τις εξετάσεις, είναι σημαντικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή,
1: αλλά ο καθένας ό,τι το βολεύει, δηλαδή κάποιος που είχε ευαίσθητο στομάχι θα προτιμήσει ένα ξηρό πρωινό, δηλαδή φρυγανιές με τυρί έστω ή κάποιο τόστ με τυρί, ας πούμε, δεν θα φάει γάλα ή γιαούρτι αν το μοιράζει, σε καμία περίπτωση. Επίσης θέλουμε τις μέρες για πρωινό ή τις εξετάσεις γενικώς τρόφιμο που δεν έχουμε ξαναφάει, που δεν είναι οικεία, μην μας πειράξουν, καταλάβατε.
0: Όπου υπάρχει δυσανεξία εννοείται
1: θέλουμε
0: ότι
1: γνώριμα,
0: θα
1: θέλουμε γνώριμα, γνώριμα τρόφιμα και ελαφρά κουζίνα, έτσι, όχι βαριά, βαριά πράγματα.
0: Ωραία. Και είπαμε, πράσινο τσάι καλύτερα από το να φάμε γλυκά ή να πιούμε πολύ καφέ. Γιατί εκεί δίνει προσωρινή ενέργεια και ακολουθείται μετά από άτομη πτώση, έτσι δεν είναι, το κρας. Και αυξάνεται ίσως και το στρες. Για την αϊπνία το είπαμε. Το είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σμούθι είπαμε, φρούτα, γάλα, γιαούρτι, όλα αυτά, μέλι με φρούτα.
1: Γιαούρτι με, ναι, σμούθι με κεφίρ μπορεί να χρησιμοποιήσει με γιαούρτι. Με φρούτα φρέσκα της εποχής.
0: Ναι, και το αυγό παίζει μεγάλο ρόλο. Μια ομελέτα, ας πούμε, με λαχανικά ή με λίγο τυράκι.
1: Ναι.
0: Γιατί τι θέλουμε, βιταμίνες θέλουμε, αντιοξειδωτικά θέλουμε, πρωτεΐνες, έτσι δεν είναι, λίγο γαλοπούλα, κρεατάκι ή ψάρι.
1: Το πιο, ναι.
0: Και...
1: Ναι. Υπάρχουν πολλά μικρά γεύματα μέσα στη μέρα για να μην δημιουργείται πνιγεία και να μην εκβαρύνουμε πολύ το βραδινό αυτά.
0: Και να μην δίνουμε...
1: Τώρα...
0: Ναι. Ναι. Επίσης,
1: πρέπει να υπάρχει μια μεσογειακή τροφή, δηλαδή υπάρχει και πρωτεΐνη.
0: Μια καθαρή μεσογειακή τροφή. Εκεί βέβαια να σταθούμε λιγάκι σε αυτό που είπατε, να το πούμε σε όλους, μικρούς, μεγάλους και στους γονείς που μας ακούν, ότι παίζει μεγάλο ρόλο η ενυδάτωση, δηλαδή να μην προκαλείται αφυδάτωση, γιατί εκεί έχουμε κόπωση, μειώνεται και η συγκέντρωση, νεράκι και χυμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και όλα θα πάνε καλά την ημέρα των εξετάσεων, αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν βέβαια και κάποια κολπάκια, κύριε Μαχαίρα, λένε ότι όταν διαβάζουμε, το έκανα κι εγώ όταν έδινα εξετάσεις, με το δεξί μας χέρι κλείνουμε, λέει, την παλάμη για συγκέντρωση του εγκεφάλου περισσότερο, κλείνουμε την ώρα που κάνουμε την ανάγνωση. Και όταν θέλουμε να ανακαλέσουμε αυτό που διαβάσαμε την πληροφορία, κλείνουμε το αριστερό μας, την αριστερή μας παλάμη. Ας το κάνουν κι αυτό, μπορεί και να πιάσει, σε μένα έπιασε, λέμε τώρα. Έχουμε όλους τους μηχανισμούς που μπορεί να μας αποδώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να πούμε ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδιά. Και το μήνυμα που περνάτε ποιο είναι? Σωστή διατροφή. Μαγειρεμένο φαγητάκι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Από τα χέρια της μαμάς. Να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλό τριήμερο. Ζωντανή εκπομπή. Έτσι είχαμε ζητήσει στον άνθρωπο που μας περίμενε και οδηγάει κιόλας, το αντιλαμβάνεστε.
2: Μια σελίδα λευκό.
0: Να είναι καλά.
2: Όπου και να με, μόνος μου θα είμαι.
0: Εγώ επιμένω πάντως ότι κάθε τρόφιμο, ανάλογα με το σχήμα που έχει, ευεργητεί και ανάλογα ζωικά όργανα που έχει ο οργανισμός μας. Δηλαδή τα φασόλια μοιάζουν με τους νεφρούς και κάνουν όντως καλό. Το μύγδαλο έχει το σχήμα εγκεφάλου, όπως είναι η πεταλούδα.
2: Πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Το λυμφικό μας σύστημα είναι ακριβώς με διακλαδώσεις, όπως το μπρόκολο. Και κάθε λαχανικό, αν το παρατηρήσετε, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά, γιατί δεν έχουμε το χρόνο τώρα, έχει ένα σχήμα από κάποιο όργανο του σώματός μας. Φρουτάκια λοιπόν. Και είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό μας. Δυναμώσουμε ραδιοφωνάκι. 2 λεπτά στη διάθεσή μας να χαλαρώσουμε, να τραγουδήσουμε, να κάνουμε ένα ρόφημα ακόμα. Εγώ πράσινο τσάι τώρα, τέρμα οι καφέδες. Και συνεχίζουμε με θέματα που θα σας καθυλώσουν. Πάρτε καρεκλά, ναυπαυτική πολυθρόνα. Σις λόγκ, βγείτε μπαλκόνι, βεράντα. Ραδιοφωνάκι δίπλα. Έρχεται Αλέξανδρος Σταθακιός. Γιατί πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Μια κοινωνία που αλλάζει ραγδαία και εξελίσσεται. Αλλά μερικούς νιώθουμε ότι μας αφήνει αρκετά

είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273035426
7: και 6976557349.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
0: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
0: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
0: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
14: Radio Samos.
1: FM στους 102.

είμαστε αγαπημένοι μου φίλοι. Φίλοι και όχι φίλοι, δεν πειράζει, εμείς σας αγαπάμε. Όλοι ενωμένοι εδώ ραδιοφωνικά, γιατί ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Σας κλείνω πάλι πονηρά το ματάκι. Το Ράδιο Σαμός είναι το ραδιόφωνο που ενώνει. Δεν διχάζει, μόνο ενώνει. Λέμε ωραία πραγματάκια, αν μας ακούτε έτσι από νωρίς από το πρωί. Θα ακούσετε και άλλα που γίνονται γύρω μας και ευχάριστα. Εδώ τα έχουμε όλα σημειώσει, αλλά και περίεργα.

0: Ένα από αυτά τα περίεργα έτσι που διάβαζα προχθές, συγκεκριμένα βιντεάκι είδα. Δεν ξέρω αν το έχω, θα το κοιτάξω. Δεν θυμάμαι αν το αποθήκευσα για εσάς. Να σας το πω έτσι περιληπτικά. Μόδα λέει πλέον η πολυγαμία. Όχι η πολυγαμία αυτό, δηλαδή το ότι δεν στεριώνουν πλέον οι σχέσεις και κάνουμε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε γάμους σήμερα εδώ και αύριο και όχι το ότι τη σημερινή εποχή οι άνθρωποι χωρίζουν πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής, αλλά πολυγαμία με την έννοια ότι πλέον και με νόμο σε πολλές έτσι ευρωπαϊκές χώρες θα έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να έχει ταυτόχρονα δύο ή τρεις συζύγους. Δύο γυναίκες, ένας άντρας, ένας άντρας, δύο γυναίκες. Και να είναι νόμιμο αυτό, είναι οκ. Δεν είμαστε μοιράτα, σουλτάνοι και αυτά, χαρεμοί. Είμαστε προοδευτικοί, πολύ προοδευτικοί. Συμφωνείτε κύριε Σταθακέ, Αλέξανδρος Σταθακιός, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ακόμα μια φορά στο όρομα γυναίκα σας το υποσχεθήκαμε από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί είναι πολύ αγαπητός, γιατί τα λέει ωραία και κάνει όλο τον κόσμο να χαλαρώνει, αλλά ταυτόχρονα και να παίρνει τις απαντήσεις που θα ήθελε. Όχι μόνο εγώ, όχι ο διπλανός, όχι μόνο εσύ που μας ακούς, αλλά όλοι. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι, καλημέρα.
1: Δεν περιμένα να μου βάλετε τέτοιο θέμα.
0: Όχι,
1: αλλά μπορώ
0: από
1: να κάνω από μια, να ξεκινήσω από μια πλάκα.
0: Από μόνη μου το είπα, γιατί είμαστε ζωντανά και τίποτα δεν είναι έτσι προκαθορισμένο. Ναι, για πες, για πες.
1: Να ξεκινήσω από μια πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ σαν άντρας που μεγάλωσα σε ένα παραδοσιακό πλαίσιο,
0: ναι,
1: έτσι όπως το λες, μου φαίνεται καλό στην αρχή.
0: Μπορεί εδώ δεν μπορούν να...
1: Μα χαραγιάς με το χαρέμι του.
0: Μα, ναι, αλλά αυτοί έχουν και χρήμα, κατάλαβες, και μπορούν να τις έχουν όλες τις γυναίκες εκεί καλοπερασμένες.
1: Όλοι νομίζουν ότι δεν έχουν
0: και μέσα
1: χρήμα,
0: από την μπούρκα, αλλά... κούτσιφο, εκεί εσόρουχα, Victoria Secret, χρυσαφικό. Μίλαμε, κάνουν το κορόιδο. Κάνουν το κοροϊδό και λένε τώρα αυτές ότι τι με νοιάζει εμένα αν είμαστε 5, αν είμαστε 6, 10 εκεί. Τη στιγμή που περνάμε εμείς καλά, έτσι δεν είναι, και είμαστε sky.
1: Κρατήστε το αυτό που είπατε, κρατήστε το αυτό που είπατε. Γιατί αυτό είναι, αυτό
0: είναι,
1: είναι η βάση.
0: Και τώρα μάλιστα...
1: για να σοβαρευτούμε λίγο, είναι νομίζω...
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Καταρχήν αυτό είναι και από την πλευρά της γυναίκας, έτσι.
0: Ναι, γιατί να σου πω τώρα, γιατί συγγνώμη, μια ανωτελεία. Όταν ερχόμουν έτσι το πρωί για το ραδιόφωνο, είχα την ευκαιρία να βάλω ένα βιντεάκι από αυτούς τους διάφορους έτσι που YouTubers που βγαίνουν και λένε τα δικά τους, που είναι τώρα εκατοντάδες, μας πετιούνται έτσι μπροστά μας. Έλεγε λοιπόν ένας που προφανώς ο κύριος αυτός έχει κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών δηλαδή συσκευών, και είχε βγει αγανακτισμένο σε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, και είπε τη γνώμη το ότι μου ήρθε λέει ένα ζευγάρι, μία κοπέλα και ένας νεαρός, να πάρει η κοπέλα καινούριο κινητό. Της λείπανε 200 ευρώ. Τα έδωσε λοιπόν ο νεαρός για να πάρει το κινητό που της άρεσε, και μόλις βγήκαν από το μαγαζί της λέει αμέσως ότι κοίταξε τώρα να μου επιστρέψει τα χρήματα, γιατί έχω να πληρώσω τη δόση, το δάνειο, το αυτοκινήτου κτλ. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος αυτός, ορθώς αγανακτισμένος, και λέει: «Ρε εσείς, είστε άντρες, θέλετε να λέγεστε άντρες και να φοράτε και παντελόνια και δεν μπορείτε να κάνετε ένα δώρο στην κοπέλα σας, στη γυναίκα σας, 200 ευρώ δεν είναι και η περιουσία του κόσμου, και τη ζητάς πίσω, την είδες μαραζωμένη την κοπέλα και τη ζητάς πίσω τα χρήματα». Λέει, τι φαινόμενο είναι αυτό, λέει, στην κοινωνία μας σήμερα. Δεν μπορείς να δώσεις χαρά στον άνθρωπο που σου κάνει παρέα, που κοιμάται μαζί σου, μοιράζεται το σώμα του, τις ώρες του, την ψυχοσύνθεσή του, όποια και αν είναι αυτή, να σου δώσει έτσι χαρά, αξία. Δεν είστε άξιοι να κάνετε ένα δώρο? Ναι, αυτό είπε.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται
0: «Και από
1: το
0: κάτω
1: δώρο».
0: Τον υβρίζανε, γιατί σου λέει αλλάξαν λίγο εποχές. Τώρα αυτά κοπήκανε, δεν έχει. Τώρα δώρα γυναίκες, είναι,
1: ναι, υπάρχει ένα δώρο, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Το δώρο». Και
0: ναι. Α, ναι, να το πάρουμε.
1: Ναι, του Μαρσέλ Μος, που εξετάζει τον τρόπο ανταλλαγών των αρχαίων των λαών πριν τη γραφή.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί φαίνεται κανονικά ότι το δώρο δεν είναι αυτό που λέμε έτσι, το δίνω γιατί είμαι σε μια χαρά. Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Ή από υποχρέωση.
1: Όχι, είναι υποχρέωση. Δηλαδή,
0: όχι, υποχρέωση με την έννοια ότι οφείλω να κάνω ένα δώρο. Αυτό,
1: ναι, γιατί αυτό το οφείλω να κάνω ένα δώρο καταργεί την έννοια του δώρου. Δηλαδή, όλο αυτό που λέμε δώρο είναι μέσα σε ένα σύστημα ανταλλαγών, μέσα σε ένα σύστημα συμβολικών. Το δώρο έχει μια συμβολική σημασία, συμβολικών σημασιών, που ανάλογα τι δώρο κάνεις και τι δώρο σου επιστρέφεται, δείχνει και τη σχέση με την εξουσία.
0: Δηλαδή,
1: το δώρο πάντα είναι μια μορφή εξουσίας. Δηλαδή, ότι εγώ με αυτό το δώρο που σου κάνω, σε υποχρεώνω, με κάποιο τρόπο να έχεις μια έγνοια απέναντι στο πρόσωπό μου. Θυμάστε τώρα και τους μαφιόζους που κάνανε διάφορα δώρα και τα παίρνανε οι άνθρωποι και λέει τώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον ακούμε.
0: Δηλαδή αποκλείεται να είναι αυτό
1: που δεν αποκλείεται.
0: Εγώ το νιώθω αλλιώς. Αγαπάω τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου, τους συγγενείς μου, τη μάνα μου, το παιδί μου, τη φίλη μου. Και λέω τώρα, πάω κάπου, βλέπω κάτι που παίρνω για τον εαυτό μου γιατί μου άρεσε. Ήταν σε μια καλή τιμή, μια προσφορά κάτι και μου έδωσε χαρά. Και αυτομάτως το μυαλό μου πάει τι χαρά θα δώσει και στο δικό μου άνθρωπο που είναι ούτως ή άλλως στη ζωή μου, αφού κάνουμε παρέα ή είμαστε έτσι σε μια στενή συναισθηματική σχέση δεσίματος. Και λέω τώρα, αφού υπάρχει αυτό και είναι και σε αυτή την τιμή και για μένα δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο βάρος να το προσφέρω στον άλλον, και γιατί νιώθω εγώ, ας πούμε, μια χαρά, μια ευεξία, νιώθω πολύ πιο χαρούμενη όταν προσφέρω από το να λαμβάνω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν χαίρεσαι.
1: Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς και δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και αυτό.
0: Και χωρίς να θέλω να δεσμεύσω τον άλλον ότι πρέπει να το ανταποδώσει.
1: Και χωρίς να υπάρχει και αυτό μέσα
0: και
1: στη ζωή.
0: Καλά. Βέβαια, υποβόσκει στο μυαλό αυτό που λες, ότι με την έννοια ότι αφού σε προσέχω και σε φροντίζω, εντάξει, θα ήθελα και ένα σεβασμό. Δηλαδή κάποια στιγμή μη σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου ή μη περιφέρεις μόνο το σαρκείο σου και λες ότι σε μια δύσκολη στιγμή κάτι που θα ήθελα κι εγώ, μια ανταπόδοση, μια στήριξη, τουλάχιστον να με σκεφτείς ότι ίσως να κάνεις και λίγο πίσω στα δικά σου θέλω, στη δική σου βολή, στη δική σου ικανοποίηση τη στιγμιαία, γιατί θα σκεφτείς ότι και αυτός ο άνθρωπος με σκέφτηκε, μου έκανε ένα δωράκι, πέρασε από ένα ζαχαροπλαστείο, με σκέφτηκε να μου πάρει μια πάστα, ένα γλυκό, μια σοκολάτα για να με δει να χαμογελάω, κάτι που θα το χαρώ, κάτι που εγώ ίσως να μην το έβρισκα αυτό και το βρήκε και μου το πρόσφερε. Δηλαδή, αν στη ζωή όλα είναι δούνε και λαβήν, τότε δεν θα πρέπει να δέχεσαι δώρα, γιατί δεν πρέπει να δίνεις κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο τα υλικά, είναι και μπορεί να σε υποστηρίξει ο άλλος και ηθικά και πνευματικά και ψυχικά σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να πάει να σου ανταποδώσει, ας πούμε, ένα ρούχο, μια μπλούζα, ένα φόρεμα ή το εισιτήριο από ένα ταξίδι. Μπορεί να σε στηρίζει σε άλλα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως
1: ότι θα πρέπει να σου ανταποδώσει.
0: Όχι, μπορεί κάποια στιγμή να κάνει πίσω στα δικά του θέλω για να ικανοποιήσει μια στιγμή που
1: μπορεί να κάνει πίσω στα δικά του θέλω.
0: Όχι.
1: Και αυτό, ναι, κοιτάξτε, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι, καταρχήν, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δώρα και δεν υπάρχουν χαρίσματα μέσα από την αγάπη και μέσα από την επαφή. Αλίμονο. Απλά εμείς παραμένουμε στο κομμάτι της ανταλλαγής δώρων που είναι ένα άλλο πράγμα και είναι ένας κώδικας επικοινωνίας και ένας κώδικας ιεραρχίας. Υπάρχει αυτό.
0: Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις, ας πούμε, γυναίκας άντρα, σχέσεις συζυγικές, σχέσεις ερωτικές, από παλαιότερα, από καταβολής κόσμου, θεωρείται δηλαδή ότι ο άντρας είναι ο δυνατός, είναι αυτός που προστατεύει, είναι αυτός που είναι ο κουβαλητής, που προστατεύει γενικότερα την οικογένεια, όχι μόνο τη γυναίκα, τα παιδιά του, καμιά φορά και μέσα σε συγγενικό πλαίσιο και άλλους που συμπεριλαμβάνονται σε όλο αυτό το στενό του έτσι, κύκλο, τον συναισθηματικό του κύκλο, και ότι οι κοπέλες που δέχονται ένα δώρο από το σύντροφό τους και κύριες εννοείται και οι σύζυγοι, δείχνει ότι ναι, χαίρονται γιατί τις εκτιμάει. Δηλαδή ένας άντρας που δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα, ακόμα και ένα λουλούδι από τη γλάστρα της γειτόνισσας, δείχνει ότι δεν σε σέβεται. Αυτή ήταν η άποψη που επικρατούσε πριν την απόλυτη ισότητα με το νεοφεμινισμό. Και ισότητα, ισοτιμία, και δίνουμε μισά-μισά, βγαίνουμε στο εστιατόριο, πληρώνουμε μισά-μισά, ό,τι λογαριασμοί υπάρχουν στο σπίτι μισή-μισή, τα δάνεια μισά-μισά, τα παιδιά μισά-μισά τα έξοδά τους. Και από εκεί και πέρα, τώρα το δώρο ή του να σου πάρω αυτό ή εκείνο θεωρείται πλέον πολυτέλεια στις μέρες μας και δεν πρέπει να θεωρείται επιλείψιμο.
1: Όταν σε ένα μέσο νοικοκυριό τις 15 μέρες έχουν τελειώσει τα χρήματα για τα βασικά, πού να περισσέψουν για δώρα? Για να μην το κάνουμε, επειδή πάλατε ένα θέμα από την αρχή και θα ήθελα να απαντήσω, δεν το αποφεύγω. Και είπατε πολλά πράγματα και τώρα για το γάμο και τα λοιπά. Καταρχήν να πούμε ότι άλλο διαπροσωπική σχέση και άλλο αυτό που λέμε γάμος και όλο αυτό που λέμε
0: συζυγό και άλλο αυτό που λέμε... Δεν συμφωνώ, δεν αλλάζουν τα
1: εγώ
0: πράγματα.
1: Εγώ δεν το λέω
0: γάμο.
1: Ότι και εγώ δεν συμφωνώ.
0: Γιατί εγώ είχα ένα πατέρα τουλάχιστον που έβλεπα ότι δεν έμπαινε ποτέ στο σπίτι χωρίς να κρατάει ένα λουλούδι για τη γυναίκα του, χωρίς να της πει αγάπη μου ήρθα, καλημέρα. Ναι. Αν έβλεπε κάτι στην αγορά, ένα φόρεμα, κάτι, ένα ύφασμα, γιατί ράβανε τότε και σε μοδίστρες και αυτά, κάτι που δεν της έδινε χαρά, το παραμικρό της το αγόραζε χωρίς να την έχει ενημερώσει. Από τα δικά του. Αυτά τα χρήματα που κρατούσε για το χαρτζιλίκι του.
1: Αυτό,
0: από το ταμείο του οικογενειακού. Να πιει καφέ ή να πάρει τσιγάρα ή να καθίσει σε ένα καφενείο να πίνει, να μπεκροπίνει με τους άλλους, προτιμούσε να κάνει ένα δώρο στη γυναίκα του.
1: Αυτό που λέτε τώρα είναι διαπροσωπική σχέση.
0: Ναι,
1: λέμε,
0: δεν είναι άσχημο, σπάζει τη ρουτίνα, αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είναι διαπροσωπική σχέση. Είναι κάτι που δεν είναι μέσα σε αυτό που λέμε το συμβόλαιο μιας σχέσης. Είναι κάτι που το κάνει ο άνθρωπος, προφανώς και η μητέρα σας. Θα είχε μια άλλη τέτοια συμπεριφορά, θα παρέμεναν ερωτευμένοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό όμως δεν είναι κάτι που είναι ρυθμισμένο.
0: Μα παρέμεναν ερωτευμένοι μέχρι το τέλος, ακριβώς γιατί δεν άφηναν να μπει η ρουτίνα και τα πρέπει στη σχέση τους, δηλαδή τα όρια. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι και οι σχέσεις κρατιούνται έτσι δεμένες, με την έννοια ότι όταν χωρίζουμε τα μία, μετά χωρίζουν και τα κρεβάτια και μετά χωρίζουν και οι ψυχές. Δηλαδή αυτός ο παραδοσιακός τρόπος, εγώ αυτό τουλάχιστον έζησα μέσα από την οικογένειά μου, το ότι είμαστε ένα σε όλα και δεν είναι τι βάζεις εσύ και τι βάζω εγώ, είναι που κρατάει και τη σχέση και τον έρωτα και
1: μόνο να είναι πραγματικό αυτό.
0: Την έλξη. Τι?
1: Μόνο να είναι πραγματικό αυτό, γιατί πολλές φορές σε αυτό που είμαστε όλοι ένα υπάρχουν. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, το πρόβλημα στην παράδοση. Εγώ την παράδοση έχω πει ότι έχει πολλά καλά στοιχεία που πρέπει να τα ξαναβρούμε.
0: Να τα ξαναβρούμε.
1: Αλλά μέσα στην παράδοση όμως υπάρχουν και δυσλειτουργίες. Μια δυσλειτουργία ήταν, είμαστε όλοι ένα μέσα στην κοινότητα, μόνο που κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το όλοι ένα παραμελούσαν τον εαυτό τους για διάφορους λόγους και δεν γινόταν αυτό φανερό. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να έχει μόνο μια καλή πλευρά. Όπως και σήμερα σε όλη αυτή τη φάση της ελευθερίας υποτίθεται, ζούμε ένα αθέμητο ανταγωνισμό και μια αθέμητη σύγκρουση και στο τέλος πάλι επιβιώνουν και προχωρούν οι δυνατοί και οι άνθρωποι που δεν νοιάζονται για τους άλλους. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει και τις κακές πλευρές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, να τα βλέπουμε όλα κριτικά. Να βλέπουμε δηλαδή τι σε κάθε πλαίσιο είναι καλό και τι σε κάθε πλαίσιο είναι κακό. Γιατί δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση για τις συντροφικές σχέσεις που βάλατε πριν. Σας είπα, άλλο διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή τη σχέση που εγώ αναπτύσσω με ένα άτομο που μπορεί να είναι και ένας φίλος ή μπορεί να είναι το ερωτικός μου σύντροφος, που αυτό πάει πολύ βαθιά και πάει στον εαυτό μου που ούτε καν τον ξέρω τι είναι και τι θέλει. Αυτό είναι κάτι άλλο η διαπροσωπική σχέση. Και άλλο οι σχέσεις που μας επιβάλλονται, και λέγοντας μας επιβάλλονται, δεν μας επιβάλλονται επειδή είναι κανείς με ένα σφυρί πάνω από το κεφάλι μας. Μας επιβάλλονται γιατί έτσι έχουμε μάθει να ζούμε από μικρή. Που μας επιβάλλονται και ρυθμίζουν την κοινωνική μας ζωή. Μέσα σε αυτά, σε αυτά τα πλαίσια είναι και οι συντροφικές σχέσεις. Δηλαδή, έχει γράψει ένα βιβλίο και έχει αποδείξει κάποιος ότι ο γάμος από έρωτα ουσιαστικά ήταν μια κατάσταση που ξεκίνησε μετά τον πόλεμο του 40, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ότι ο γάμος από έρωτα δεν αφορούσε τα πολύ μεγάλα στρώματα, είτε τα ανώτερα είτε τα κατώτερα. Ο γάμος ήταν μια οικογενειακή τακτική που κάποιοι, ας πούμε, θυσιαζόνταν εξού και τα ρομαντικά μυθιστορήματα, που αφορούσαν βέβαια λίγο κόσμο, γιατί και λίγο κόσμος ήξερε να διαβάζει, και άλλο τι γινόταν στο τέλος. Και ο στόχος εκεί για πάρα πολλά χρόνια ήταν ακριβώς, επειδή η οικογένεια ήταν οικονομικό μέγεθος, ήταν παραγωγικό μέγεθος, ήταν η διαιώνιση και η αύξηση της περιουσίας μέσα σε αυτή τη μονάδα, την παραγωγική που ήταν η οικογένεια, όπου μέσα εκεί υπήρχαν διάφορες ρυθμίσεις και για τα παιδιά και για τους συζύγους και για τις θείες τις ανήπαντρες και για τους θείους τους ανήπαντρους και όλα αυτά. Αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το βάζω, με ακούτε?
0: Ναι, με μεγάλη προσοχή.
1: Το βάζουμε σαν όριο, όχι ότι και πριν δεν είχαν ξεκινήσει και δεν υπήρχαν, αλλά από εκεί, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που χρειάστηκαν οι γυναίκες στη Δύση κυρίως να μπουν στην παραγωγή, που ήταν το κίνημα του φεμινισμού. Όλα αυτά έχουν αλλάξει σιγά σιγά. Και βεβαίως έφτασε να αφισβητηθεί αυτό που λένε ο ιερός δεσμός του γάμου. Τι ιερός είναι, αφού ήταν, θα το δούμε από άποψη θρησκείας αν θέλετε κιόλας.
0: Κάποια στιγμή θα είναι ένα θέμα από μόνο το αυτό.
1: Ναι, ένα λεπτάκι να το κλείσω. Ναι. Αυτό που λέμε ο ιερός δεσμός του γάμου και να γίνει χρηστικός. Σήμερα λοιπόν ο γάμος είναι δηλαδή, ένα θέμα είναι να ρυθμίσουμε τη μοναξιά μας, δεύτερο θέμα είναι να ρυθμίσουμε τη σεξουαλική μας υγεία, γιατί πρέπει να έχουμε μια σιγουριά. Φανταστείτε αν ήμασταν όλοι τρελαμένοι και λέγαμε, βλέπαμε τον κάθε άνθρωπο που μας έλκει σαν ερωτικό αντικείμενο. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ζωή όπως θέλουν κάποιοι πανσεξουαλιστές. Δεν θα ήταν λειτουργική όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα άλλο θέμα που ρυθμίζουν αυτά είναι και το θέμα της σεξουαλικής έκφρασης. Τα λέω πολύ κοινικά, αλλά άμα το σκεφτείτε έτσι είναι. Λοιπόν, σήμερα στην εποχή μας όλα αυτά είναι ρευστά.
0: Πολύ.
1: Οπότε αυτό είναι που επαντήθεται, είναι ένας τρόπος να συμμαζευτεί η ρευστότητα. Αφού θα έχω δύο γυναίκες και θα έχω δύο άντρες και θα έχω εξουσιογικές σχέσεις και θα είναι ένας ανοιχτός γάμος, γιατί να μην το κάνω και να μην το πάω και πιο πέρα? Άμα χωρέσει και τρίτος, μπαίνει στη σχέση μας. Έτσι ώστε εμείς που έχουμε δοκιμάσει μεταξύ μας αυτή την κατάσταση και φαίνεται να μπορούμε, γιατί δεν είναι μόνο το ερωτικό κομμάτι, είναι το κομμάτι της επικοινωνίας της βαθύτερης, και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να ζούμε κάτω από το ίδιο σπίτι, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το άλλο και να το βάλουμε μέσα σε αυτή τη σχέση, γιατί πιο πολύ απ' όλα φοβόμαστε τη μοναξιά. Οι άνθρωποι, δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας που ξέρουμε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Παλιότερα βέβαια 12 και
1: 13. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κρίνω και λέω ότι είναι καλό ή κακό. Λέω πως όταν θέλουμε να τοποθετηθούμε
0: μέσα σε αυτά τα πλαίσια γίνονται και όλες οι εκπτώσεις τελικά, έτσι δεν είναι, στις σχέσεις που δεν μας ταιριάζουν, δεν έχουν οριμότητα, δεν περιέχουν τα βασικά συστατικά των σχέσεων, όπως η εμπιστοσύνη και τα βασικά συναισθήματα έτσι που πρέπει να διέπουν μια σχέση. Πάνω απ' όλα σεβασμός, εμπιστοσύνη και από εκεί και πέρα να δομείται μια σχέση. Τώρα, από το φόβο της μοναξιάς, ναι, γίνονται πολλές εκπτώσεις. Κατά τη γνώμη
1: μου, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ο άνθρωπος, αυτό που λέτε, περιγράφουν ένα ηρωικό άνθρωπο. Τι σημαίνει ηρωικός άνθρωπος? Ένας άνθρωπος που βάζει ένα στόχο, έχει κάποιες αξίες, έχει
0: κάποιες πράγματα αρχές, κάποιες αξίες,
1: τα θεωρεί ιερά, ναι, δηλαδή τα θεωρεί
0: ιερά και μη διαπραγματεύσιμα.
1: Τι σημαίνει ιερό? Μη διαπραγματεύσιμο.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι μη διαπραγματεύσιμη και η ώρα των διαφημίσεων, δεν φεύγετε τώρα. Τώρα μπαίνουμε έτσι σε, και έχουμε κι άλλα να πούμε για την Pride κοινότητα, γιατί είναι και θέμα των ημερών αυτό. Κάτι. Και τις παρελάσεις. Pride παρελάσεις που, και το θέμα πανεπιστημίου στην Κρήτη, που έτσι έκανε τη δική του αναφορά για ρατσισμό, για bullying και πολλά άλλα, και μια φοιτήτρια η οποία αλληλεδωρήθηκε γιατί είπε ότι πάνω απ' όλα οι αρχές είναι η θρησκεία, πατρίδα, η οικογένεια και δεν δέχομαι αυτό το ριζίλεμα της θρησκείας μου. Επανερχόμαστε, ε? Ναι, σε 2 λεπτά. Καλώς, θα ακούσετε καλώς. Τι έχουμε να πούμε.
1: Καλώς.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

Αλέξανδρος Σταθακιός, κοινωνιολόγος και στέλεχος του Φαρός. Για να αναλύσουμε την έννοια του δώρου τελικά και των διαπροσωπικών σχέσεων. Αλλά είναι η ώρα μας, παιδιά. Είναι η ώρα μας που, αν δεν κάνω λάθος, η Κοσμοτέ είναι. Μας κάνει τα δικά της παιχνίδια. Δεν πειράζει, καλά λέει.

ακούστε με, κύριε Σταθακέ. Θεωρώ ότι είστε θυστικός. Είστε θυστικός. Θα μπορούσαμε δηλαδή να ξεκινάμε μία εκπομπή από το πρωί 10 η ώρα και να τελειώνουμε έτσι το απογευματάκι και να τα έχουμε έτσι όλα πει. Το ένα θέμα μας πάει στ' άλλο. Και μ' αρέσει, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είπαμε ότι εγώ το ξεκίνησα με το θέμα της προσφοράς, του δώρου, που πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι μία πράξη, μία ενέργεια καθαρά αγαπητική, μία χειρονομία δηλαδή που μας γεμίζει χαρά, που δείχνουμε ότι εκτιμάμε τον άλλον άνθρωπο και όχι αυτό που εσείς απαντήσατε, ότι δημιουργεί μία δέσμευση απέναντι σε αυτόν που είναι αποδέκτης, που το δέχεται, γιατί ναι, εμείς μετά έχουμε

0: υποσυνείδητα, αν όχι συνειδητά, κάποιοι το κάνουν και συνειδητά, υποσυνείδητα την ανάγκη της ανταπόδοσης. Αυτό όμως ξέρετε τι είναι. Όση ώρα έχει τις διαφημίσεις, σκεφτόμουν τους γονείς πολλών μας, πολλών παιδιών και σε εμάς καμιά φορά, που λειτουργούν χωρίς να το καταλαβαίνουν καθαρά χειριστικά. Δηλαδή, που σου έκανα το σπίτι, που σου έδωσα, που σε σπούδασα, που σε πρίκησα, δηλαδή, άρα μου χρωστάς. Όχι, δεν σου χρωστάω. Όταν κάποιος δίνει κάτι, το δίνει γιατί νιώθει ότι πρώτον μπορεί να το κάνει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν, ή μπορεί να το προσφέρει από το πλεόνασμα και ακόμα στην καλύτερη από το υστέρημά του, που σημαίνει ότι είναι καθαρά μία χειρονομία που δείχνει ότι δεν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και ότι νιώθουμε πάρα πολύ καλά για να δώσουμε την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο είτε να χαρεί είτε ακόμα περισσότερο να δομήσει με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο εύκολο, τη ζωή του και να συνεχίζει. Δηλαδή δίνουμε μία βάση. Αυτά όσον αφορά την...
1: Και να πω τώρα και κάτι αυτή, που αφορά
0: εσείς το είδατε αλλιώς, εγώ το είδα αλλιώς. Ναι, για πείτε
1: με
0: μου.
1: Με τους γονείς των μικρών παιδιών. Το χειρότερο πράγμα που το κάναμε όλοι, γιατί έτσι έχουμε μάθει από την κοινωνία. Σας είπα, αυτό με το δώρο είναι από πριν μάθει ο άνθρωπος να γράφει. Από πριν καλά-καλά... να οργανώσει κοινωνίες.
0: Εμένα οι γονείς μου το λέγανε. Σου δώσαμε, άρα μας χρωστάς. Θα μας βγάζεις έξω, επειδή είσαι οδηγής, εμείς δεν οδηγούμε, θα μας κάνεις παρέα. Δηλαδή, ζούσαμε όλα μου τα χρόνια με μία δέσμευση και με ενοχές και με ένα βάρος μέσα μου. Γιατί λέω, κοίταξε, είδες, μου δώσανε εκείνο, μου κάνανε τα άλλα. Άλλοι γονείς δεν τα κάνουν αυτά για τα παιδιά τους. Σου βάζουν μετά και το άλλο. Βέβαια, άκρος χειριστική. Και νομίζω ότι στην ελληνική κοινωνία οι περισσότεροι γονείς είναι έτσι, υποσυνείδητα καθαρά. Δεν είναι ότι δεν αγαπάνε το παιδί τους ή δεν θα θέλανε ούτως ή άλλως να το προσφέρουν από αυτά που έχουν, τα καλύτερότερα, αλλά δεν έχουν αντιληφθεί ότι αυτό γίνεται από πάπου προς πάπου. Δηλαδή και παλαιότερο που οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα, ειδικά στις γεωργικές οικογένειες συνταξιοδότησης, περιμένουν από τα παιδιά τους για να επιβιώσουν στα γεράματα. Οπότε πάνε τώρα, είναι γενεολογικό το ζήτημα αυτό.
1: Ναι. Θα σας πω τώρα σε ένα πράγμα.
0: Από το προπάπου, παππού και πάνε και οι γονείς. Μετά που είχαν συντάξεις έτσι κι αλλιώς και είχαν και καλούς πόρους για να επιβιώσουν χωρίς το παιδί τους.
1: Θα σας πάω σε κάτι που είναι πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ μη λειτουργικό. Ας μην χρησιμοποιούμε καλό κακό. Είναι αυτό που υπάρχει, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει, που λένε πολλοί γονείς μικρών παιδιών, θα διαβάσεις και εγώ θα σου πάρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι αγάπη με όρους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή...
1: δεν είναι αγάπη με όρους, αυτό είναι ανταλλαγή και μάλιστα ανταλλαγή κακή. Γιατί το
0: εμένα
1: παιδί...
0: μου έλεγε η μαμά μου, άμα κάνεις αυτό και σε υπάκου ή και σε καλό παιδί, θα σε αγαπάω, αλλιώς δεν θα σε αγαπάω.
1: Αυτό...
0: άμα γεννιέσαι και νιώθεις ότι η αγάπη σου είναι... δεν είναι δεδομένη, αδιαπραγμάτευτη, αλλά έχει όρους, ίσως και εσύ μετέπειτα, ίσως λέω τώρα, αν δεν είσαι δουλεμένος άνθρωπος, στη ζωή σου να λειτουργείς κάπως έτσι, ότι σου δίνω και ναι, ευελπιστώ να πάρω και αυτό το δούνε και λαβίν που έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις στην κοινωνία μας και ότι το παιδί στην τελική νιώθει ότι αιωρείται αφού δεν έχει μάθει ότι η αγάπη είναι δεδομένη.
1: Εγώ σας πάω για κάτι, σε κάτι που είναι πάρα πολύ μη λειτουργικό. Σας είπα ότι πολλά πράγματα από αυτά που ζούμε και θεωρούμε δεδομένα μας τα έχει μάθει η κοινωνία, γιατί έτσι ήταν ρυθμισμένη.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και ορθοσιά.
1: Βρίσκει άλλες ρυθμίσεις. Ναι. Αλλά εγώ σας πάω σε κάτι που το βλέπουμε τακτικά και είναι κάτι που δεν διευκολύνει κανέναν. Πρώτον, ειδικά με το σχολείο και ειδικά με το θα σου πάρω δώρο ή θα πάρεις αυτή την ανταμοιβή, αυτό το κίνητρο για να διαβάζεις.
0: Αυτό όμως μπορεί να είναι μια απλή επιβράβευση που μπορεί να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Πόσες φορές εγώ είπα ότι θα πάρεις, ας πούμε, θα σου πω ένα πράγμα
1: καλό που λέτε,
0: και θα σου πάρω ένα δώρο. Δηλαδή εγώ μου παίρνω.
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μάθουμε στο παιδί να το κάνει
0: αν
1: μόνο.
0: Αν καταφέρω
1: του
0: ένα στόχο, δηλαδή, λέω στον εαυτό μου: μπράβο, φοβερή, πήρες το βαθμό που ήθελες, είτε κατάφερες αυτά. Τώρα θα σου πάρω ένα δώρο.
1: Αυτό όμως πρέπει να το μάθει το παιδί. Γιατί το παιδί, ας πούμε, μαθαίνει ότι διαβάζει για τους άλλους, όχι για τον εαυτό του. Μαθαίνει ότι όλα στη ζωή εξαγοράζονται. Μαθαίνει Δεν είπα ότι να μην πάρεις δώρο, δεν είπα να μην δώσει ένα κίνητρο το παιδί μόνο του. Μάλιστα αυτό που λέτε είναι πολύ καλό και θα πρέπει να το βάζουμε από μικρά στα παιδιά. Απλά λέω πράγματα που κάποτε μπορεί να ήταν σημαντικά. Γιατί ήταν σημαντικά? Γιατί υπήρχε η ανάγκη της κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή όποιος τέλειωνε το γυμνάσιο πριν από, δεν είναι πολλά χρόνια, 30 χρόνια, είχε σχεδόν σίγουρη τη δουλειά. Σήμερα όποιος την τελειώσει και το μεταπτυχιακό δεν έχει σίγουρη τη δουλειά. Δηλαδή δεν διαβάζει κανείς πια για να βγάλει λεφτά. Αυτό όμως είναι μέσα στο μυαλό μας, το πίσω μέρος του μυαλού μας, και έτσι κάνουμε πολύ δύσκολα αυτά με τα παιδιά μας, δύσκολη σχέση με τα παιδιά μας.
0: Αυτό
1: γιατί τα παιδιά
0: όμως,
1: μας,
0: ναι,
1: πρέπει να μάθουν, να μάθουν και να διαβάζουν για να καταλάβουν τον κόσμο. Ένας κόσμος που είναι εξαιρετικά πλέον σύμπλοκος και δύσκολος, και μόνο όποιος έχει και μπορεί να τον καταλάβει μπορεί να επιβιώσει καλύτερα. Αυτό λοιπόν μας αναγκάζει να αναλλάξουμε τέτοιες νόρμες που είχαμε από παλιά.
0: Ναι.
1: Το οποίο σας είπα, στο παρελθόν δεν λέω ότι ήταν καλό ή κακό, μπορεί να ήταν λειτουργικό με την έννοια ότι έβαζε ολόκληρες οικογένειες σε αυτό που λέμε στην κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή μέσω της γνώσης τα παιδιά να ζουν καλύτερα από τους γονείς. Αυτό εδώ από το 2000 και μετά, τη δεκαετία του 2000 και μετά και πριν την κρίση νομίζω, την οικονομική το 10, έχει ανατραπεί. Δηλαδή ελάχιστοι από τις σημερινές γενιές ζουν καλύτερα από τους γονείς τους. Υπάρχει μια σταδιακή συνήθως μείωση των προσδοκιών από τα παιδιά. Αυτό λοιπόν έχει γυρίσει μπούμερανγκ. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς. Και σας το λέω με αυτό, με την ευκαιρία αυτό που είπατε, ότι αυτό που θεωρούσαμε δώρο, αυτό που θεωρούσαμε χαρά, αυτό που θεωρούσαμε αγάπη, πολλές φορές είχε μια άλλη λειτουργικότητα.
0: Ναι, είχε μια λειτουργικότητα, πραγματικά. Όμως τώρα που λέμε για το βιωτικό επίπεδο των παιδιών, το πώς αλλάζει σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, σίγουρα οι γονείς μας είχαν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους παππούδες μας και τους προπάπους μας. Και τώρα είναι αυτό που είπατε, ότι αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση, ότι τα παιδιά νιώθουν και αισθάνονται λίγο αυτή την ανασφάλεια, σκέφτονται πεσιμιστικά. Το συζητούσα χθες και με μια φίλη μου που έχει ένα γιο 20 ετών, που μου διαβάζει, δίνει τώρα τις εξετάσεις του και λέει: τώρα για 800 ευρώ τι να κάνω στη ζωή μου, διαβάζω να πάρω το πτυχίο, να πάρω μεταπτυχιακό και τι θα γίνω και πώς και τι ζωή είναι αυτή. Έχουν μια θλίψη. Αυτό που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής, το ότι βλέπουν τα πρότυπα από τα social ή τους φίλους τους που τυχάνει να έχουν ευκατάστατους πολλοί γονείς και είναι τώρα στα ταξίδια το τριήμερο και πάνε έτσι με κότερα διακοπές και σε κάποια θέρετρα πολύ υψηλής οικονομικής έτσι δυνατότητας.
1: Που πάει διακοπές με κότερα.
0: Όχι εδώ, στην Αθήνα. Συζητούσα χθες με μια φίλη μου που έχει ένα γιο που σπουδάζει στο πανεπιστήμιο και λέει ναι, ότι εγώ το κρατάω μέσα μου και έχω πολύ θυμό για τους γονείς μου που δεν φροντίσανε, δηλαδή είχαν την ατυχία σε εισαγωγικά να χάσουν τα κεκτημένα τους, γιατί η ζωή όπως είπατε είναι πολύ ρευστή πλέον και από τη προηγούμενη δεκαετία, από την κατάρρευση τέλος πάντων της Ελλάδας οικονομικά με τα μνημόνια και όλα αυτά, εδώ πεθαίναν άνθρωποι, πέφτανε από τα μπαλκόνια, πεθαίνανε καρκίνους, αυτοάνοσα, 30.000 άνθρωποι χαθήκανε μόνο το 10, την χρονολογία από το 2010 μέχρι το 2015. Τώρα μιλάμε επί Τσίπρα, που εντάξει, μην αναφέρω τώρα σε πολιτικά. Γιατί, 72, ναι, γελάμε, αλλά έτσι είναι. 72 επαγγέλματα που είχαν να κάνουν με την οικοδομή είχαν σφραγίσει. Δεν έβλεπες ότι μπουλντόζα στο δρόμο, ούτε οικοδόμο. Αλλάξαν τα δεδομένα τα οικονομικά των ανθρώπων. Κόπηκε το ΕΚΑΣ, συνταξίουχους που βοηθούσαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τσοντάρανε σε σπουδές και για τα υπόνοιμα ρουχαλάκια των εγγονιών τους. Και χίλια δυο άλλα, μισθοί που μειώθηκαν, σπίτια που πέρασαν. παίρνανε, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πληρώσουν έτσι τις δόσεις τους. Και βέβαια αυτό που είχε γίνει τότε ήταν να ενισχυθούν οι τράπεζες και ξένες και ελληνικές, και να μπούμε σε ένα τρίτο μνημόνιο, τραγικό τρίτο μνημόνιο, που μας ρήμαξε όλους και κυρίως τους επαγγελματίες, και όχι μόνο, και υπαλλήλους και συνταξιούχους, και όλα αυτά γίνανε ξαφνικά, χωρίς να είναι προετοιμασμένος ο ελληνικός λαός να του πούνε ότι σε ένα μήνα, σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο θα έχετε αυτές τις περικοπές σε συντάξει, μισθούς, σε δώρα και όλα αυτά. Ξαφνικά λοιπόν, μπαμ, βρισκόμαστε από τη μια στιγμή στην άλλη σε μια τραγικά δεινή κατάσταση. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που ήταν τότε 10, 12, 15 χρονών και τώρα φοιτητές, έχουν βιώσει αυτό το τραύμα, έχουν μετατραυματικό στρες. Και τη λέει λοιπόν τη μάνα ο γιος ότι εγώ δεν θα συγχωρήσω τον πατέρα μου που δεν φρόντισε να έχω εγώ τώρα αυτά που έχουν οι φίλοι μου και περνάνε καλά και δίνονται επώνυμα και εγώ σπουδάζομαι 370 ευρώ το μήνα και οι άλλοι τώρα κανονίζουν διακοπές και διακοπάρες και έχουν το έτσι τους και τα αλλιώς τους. Μα δεν είναι όλοι όμως που επιβιώσανε, δεν είναι όλοι αυτοί που σταθήκαν οικονομικά εκείνο το χρονικό διάστημα, και εκεί χρειάζεται οριμότητα στο παιδί, που δεν μπορεί ένα 20 χρονών παιδί να έχει τη σχετική οριμότητα, και πόσο γονιός θα καθίσει να του εξηγήσει ότι η ζωή είναι ρευστή. Τι είπε ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή η ζωή. Δεν είναι πεπερασμένη η ζωή. Έχει κάπου ανεβάσματα. Πρέπει... Και δεν πέφτουμε από τα μπαλκόνια όπως πέσανε οι 2-17 χρονές. Γιατί βλέπουμε ένα βέβαιο μέλλον μπροστά μας. Είναι η τύχη, είναι ο παράγων ευκαιρίες, πώς θα τις δούμε να τις πιάσουμε. Ξυπνάδα. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα πτυχία, οι σπουδές, αν θα πετύχω, δεν θα πετύχω και τι θα γίνω με όλα αυτά τα πτυχία. Παίζουν και άλλοι παράγοντες για το αν θα είσαι καλά στη ζωή σου και αν θα κάνεις αυτό που θες και θα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Και βέβαια τώρα αυτό που λέγαμε, κύριε Σταθακέ, που είπατε πριν, αλλάξαν τα δεδομένα. Παλιότεροι οι γονείς μας, το μόνο που τους ένοιαζε δεκαετία του 80, του 70, έστω και του 90, ήταν μόνο να χτίζουν, να κάνουμε σπίτι, να κάνουμε και άλλο σπίτι, να κάνουμε και εξωγικό. Και τώρα δεν μπορούν να τα συντηρήσουν βέβαια αυτοί και τα παιδιά. Όχι μόνο δεν μπορούν να δημιουργήσουν ή να χτίσουν, δεν μπορούν να συντηρήσουν και αυτά που βρήκαν.
1: Και έτσι ετοιμάζονται τα αρπακτικά να έρθουν να πάρουν.
0: Άλλο κοινωνικό ζήτημα και αυτό τεράστιο.
1: Ναι, να έρθουν να πάρουν τα έτοιμα σπίτια και να τα ανακαινήσουν λίγο και να τα κάνουν Airbnb.
0: Ναι, βλέπουμε δηλαδή ότι παλιά.
1: Γιατί αυτό είναι της Ελλάδας το οικονομικό μοντέλο.
0: Ο Έλληνας δεν ζούσε. Εγώ θυμάμαι τότε τους πιο πολλούς γονείς, όχι τους δικούς μου, ευτυχώς, μα πολλούς άλλους γονείς, ερχόταν στο σχολείο κακοντημένοι, κακοσυτισμένοι, από την πολλή δουλειά. Μία, δύο, τρεις δουλειές. Δεν επενδύανε στην εμφάνισή τους, στη διασκέδασή τους, στην περιποίησή. Το παιδί να πάρει καλούς βαθμούς, και βλέπω κάτι βιντεάκι και γελάω έτσι, μερικοί περιγράφουν αυτή την κατάσταση, σαν το Godzilla λέει ήταν ο πατέρας μου, μόνο έμπαινε λέει μέσα στο σχολείο και ρωτούσε τι βαθμοί πήρε, πώς πάει το παιδί, αυτά, και ντρεπόμουν λέει που ήταν οι γονείς μου έτσι τόσο, γιατί το μόνο που τους ένιωσε ήταν η αποταμίευση, αποταμίευση και χτίσιμο.
1: Mm-hmm. Αυτό... Εντάξει.
0: Τέλειωσε όμως.
1: Πάντα
0: και...
1: είναι, πάντα είναι, χρειάζεται μια ισορροπία.
0: Ακριβώς αυτό. Μια ισορροπία στην περιποίηση του ανθρώπου, στην καλοφαγία, στο ευζήν, μια ισορροπία αν
1: γιατί
0: βέβαια περισσεύουν στην
1: αποταμίευση.
0: Ναι, για τις δύσκολες ώρες.
1: Και η καλή ζωή χρειάζεται.
0: Ναι, να μην ζούμε με στερήσεις.
1: Συνήθως την ισορροπία τη διαταράσσουν τα κοινωνικά πρέπει. Όπως ήταν κοινωνικό πρέπει τότε να φτιάξεις 2-3 σπίτια, μετά κοινωνικό πρέπει στη δεκαετία του 90 και του 2000 έγινε να κάνει να παίρνει διακοποδάνειο για να δείχνει...
0: Διακοποδάνειο, ληφτικό δάνειο,
1: όπως είπατε,
0: γάμο δάνειο, για να κάνεις ένα γάμο αξίας από 20.000 και πάνω.
1: Για να δείξεις ότι είσαι και εσύ στην ανώτερη τάξη.
0: Βέβαια,
1: γιατί,
0: βέβαια.
1: Και είχαν... αυτό λέω ότι για τα παιδιά σήμερα, και συνεχίζω και από πριν, την κουβέντα πριν από το διάλειμμα το μουσικό, είναι κριτική σκέψη. Αυτό θα τα προφυλάξει από οτιδήποτε, γιατί θα δεχθούν, θα κυκλοφορήσουν πολλοί μύθοι, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, για να δημιουργήσουν εμπόρευμα, να δημιουργήσουν καταστάσεις σε μια κοινωνία και οικονομία που έχει φράξει. Αυτό είναι δεδομένο. Σήμερα, όλους τους θεωρητικούς αν πιάσετε, από τους δεξιούς μέχρι τους αριστερούς, λένε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο σε όλα τα πλαίσια. Δεν σημαίνει ότι η κοινωνία δεν θα βρει το δρόμο της, τίποτα δεν σταματάει.
0: Εγώ θέλω
1: αλλά
0: να...
1: μέσα σε αυτή την κρίση, την γενικότερη που δεν είναι σαν την κρίση του 2010 που ήταν μόνο μια κρίση χρέους, ήταν προεόρτια της χρήσης που έρχεται αυτή το 10, μέσα σε αυτή την κρίση όμως θα δοκιμαστεί όποιος μπορέσει να προφυλαχτεί καταρχήν και δεύτερον ανάμεσα στα ηφαίστεια να περάσει και να βρει άλλη γη.
0: Εγώ αυτό δεν πειράζει που πήγε η συζήτησή μας έτσι σήμερα, γιατί ήθελα να μιλήσω σήμερα.
1: Κοιτάξτε να δούμε για τα Pride και όλα αυτά που λέτε. Είναι, νομίζω τα κάνουν τα κανάλια για να μην ασχολούμαστε με την πραγματικότητα.
0: Μία φοιτήτρια στο Ρέθυμνο τα είπε λέει έξω από τα δόντια, το Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο είπε ότι απαγορεύεται πλέον σε φοιτητές να κάνουν διακρίσεις. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάνε τώρα τα Pride, ξεκινάνε οι παρελάσεις και θα κορυφωθούν μέχρι τις 16 Ιουνίου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί δεν έχει κανένα δικαίωμα.
1: Πρέπει να συνηθίζουμε μια κοινωνία.
0: Τι να συνηθίσω, να είναι γυμνός ο άλλος με το σταυρό της θρησκείας μου στα γενετικά του όργανα και να εξευτελίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Δύο είναι τα φύλλα, κύριε Σταθακέ. Άντρας, γυναίκα. Τι μου ξεγυμνώνεσαι και μου κάνεις παρελάσεις και διεκδικείς, τι να διεκδικείς.
1: Εντάξει,
0: τι είσαι τώρα, το τίποτα, είσαι το απόλυτο τίποτα και δηλώνεις ότι είσαι ένα τίποτα και μου βάζεις τώρα, ποδοπατάς τη σημαία μου, βρίζεις τη θρησκεία μου. Κάνε ό,τι θες στο κρεβάτι σου, μην μου επιβάλλεις όμως εμένα αυτά, αυτές τις γελοιότητες. Άλλο θέμα συζήτηση.
1: Όλες οι θρησκείες, λοιπόν, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες θρησκείες τόσο αυστηρές απογορεύσεις για την ομοφιλοφιλία σημαίνει ότι από... από προϊστορικούς χρόνους η ομοφιλοφιλία ήταν υπαρκτή στην ανθρώπινη.
0: Υπαρκτή, κάνε ό,τι θες, ό,τι σου αρέσει. Δεν
1: ναι,
0: σου
1: άρα δεν
0: κανείς.
1: Είναι δύο τα φύλλα. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπαίνουν στο κανόνα.
0: Μη προσβάλλεις τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Την πατρίδα μου, να πας στον Εύζο να τον προκαλείς, που ξέρεις ότι δεν μπορεί να αντιδράσει γυμνός και να τον.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μην ποδοπατάς πράγματα που για μένα είναι αρχές, αξίες, ιδανικά. Αλλιώς το κρεβάτι σου δεν σε κρίνω, τι θα κάνεις. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Απλά θέλω τώρα ολοκληρώνοντας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι,
0: λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Στέκομαι στα παιδιά, επειδή δίνουν εξετάσεις και νιώθουν αυτή την ανασφάλεια που είπαμε πριν με παλαιά πρότυπα, σωστά ή λανθασμένα. Το ούκαν το πολλό το εφ είναι μια σοφή αρχαιολενική ρίση που σημαίνει ότι το ποιοτικό δεν κρίνεται από την ποσότητα αλλά από την ουσία και την αξία. Και ούκ εν το πολλό το εφ έχει και συνέχεια. Ούκ εν το εφ εν το πολλό. Δηλαδή ούτε στα πολλά απαραίτητα έχουμε και τα ωραία. Μπορούμε και με απλά
1: εγώ
0: πράγματα να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε. Που, ναι. Αν θέλετε δώστε μου ένα χρόνο ναι. Και πολύ λίγο. Εγώ από τις Πανέλληνες δεν πέρασα με την πρώτη και μπορώ να πω πέντε πράγματα. Πρώτον, ότι να σταματήσουν το άγχος. Ό,τι έχουν κάνει τώρα. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Αν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα τύχης. Να πέσει κάτι που το είχαν διαβάσει καλύτερα. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τύχη.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι από την άλλη, το διάβασμα που κάνανε ήταν αυτό που μπορούσε ο καθένας ανάλογα με το πώς έφτασε στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο μέχρι τώρα έχει κάνει κάποιος ένα διάβασμα. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν το έκανε το διάβασμα δεν αξίζει. Υπήρξαν ναι. κάποιοι χαρακτήρες που μπορέσαν να το κάνουν. Και επίσης και αυτοί που κάνανε το διάβασμα και αυτοί που δεν κάνανε το διάβασμα, σε 4 χρόνια πάλι θα παλεύουν για άλλα πράγματα. Μάλιστα. Για άλλα να κάνουν μεταπτυχιακά.
0: Και δεν τελειώνει η ζωή στην τελική με μια αποτυχία τώρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε και σε όλη μας τη ζωή.
1: Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Τυχεία πανεπιστημίων μπορεί να πάρει κανείς πια και στα 80.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να πάρει πολλά πτυχία, αρκεί να του αρέσει αυτό που κάνει. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ άλλο μια συμβουλή με τους γονείς. Να μην στρέφουν τα παιδιά τους σε επαγγέλματα που θεωρούν σήμερα ότι είναι καλά και πρέπει να τα πάρουν γι' αυτό.
0: Ή τα δικά τους αποθυμένα. Ναι.
1: Ή αν δεν του αρέσει κανείς, δηλαδή αν δεν του αρέσει κανείς, πώς να το κάνει.
0: Να μην το κάνει. Γιατί δεν θα το κάνει καλά, δεν θα είναι ευτυχισμένος, θα βγάλει ανοσάν. Αυτό άνοσαν, θα βγάλει καρκίνους και θα πεθάνει νωρίς.
1: Εγώ είχα μαθητές που στα μαθηματικά τους άρεσε να λύνουν ασκήσεις μαθηματικών γιατί για πλάκα.
0: Για πλάκα.
1: Δεν μπορεί να βάλει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το έχει αυτό να του πει.
0: Θα γίνεις μαθηματικός.
1: Όχι, θα γίνεις μαθηματικός, γιατί τα μαθηματικά είναι βάση για πάρα πολλά πράγματα. Ότι θα ασχοληθείς με αυτές τις επιστήμες, επειδή θα γίνεις, ας πούμε, για να γίνεις μηχανικός που βγάζεις λεφτά, πρέπει να περάσεις τα μαθηματικά. Δεν μπορείς να γίνεις μηχανικός αν δεν σε αρέσουν
0: τα μαθηματικά. Γίνεις. Και αν γίνεις, κακός θα γίνεις. Κακός γιατρός θα γίνεις, χασοδίκης θα γίνεις, κακός μηχανικός θα γίνεις και δεν θα είσαι κι εσύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όμως. Να είστε καλά για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ θερμά την αγάπη μας. Καλό τρίμερο.
1: Και εμείς τη δικιά μας.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
16: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Ράδιο Σάμμος.
18: FM στους 102.

0: Αχ, σήμερα πόσο ανατρεπτικοί είμαστε. Καλησπέρες, θέλετε κι άλλες? Να σας τις πούμε. Έδωσα όμως 102. Τσαγάκι δεν έκανα. Έκανα όμως ένα καπουτσίνο. Έτσι, γιατί το θέλω. Θέλουμε να λυκνιστούμε, να περάσουμε καλά, να χορέψουμε, να ταξιδέψουμε σε προηγούμενες δεκαετίες, να σταθούμε εκεί γύρω στο 70. Ναι, καλά είναι να σταθούμε εκεί. Πήρατε δόση από Πασχάλη και θα πάρετε ακόμα περισσότερη απόψε. Θα μάθω κι εγώ, θα μάθετε κι εσείς. Θα ενημερωθώ κι εγώ, θα ενημερωθείτε κι εσείς. Τι θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει. Από την πρωτοβουλία που έχει τη Vespa Club και Παναγιώτης Κρόκος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το club, να μάθουμε. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: 15 χρόνια Vespa Club γιορτάζουμε τώρα.
0: Βλέπω που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Βλέπω Vespa Club. Δεν είμαι εγώ όμως και πολύ ούτε της μηχανής ούτε έτσι. Πείτε μου για καλλιτικά και για ρούχα να είμαι πρώτη. Να σας τα πω όλα απ' έξω. Τα έχω σκανάρει όλα. Αλλά άμα μου πείτε για τέτοιες έτσι ανδρικές δουλειές, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, σας ακούω. Τι, 15 χρόνια Vespa Club. Τι κάνετε, ποιοι είστε?
1: Έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε καταρχήν πολλές. Έχουμε τραπέζα αίματος εδώ για 10 χρόνια με 2 αιμοδοσίες τουλάχιστον το χρόνο.
0: Α, έχετε, έχετε και κοινωνικό έργο.
1: Βεβαίως. Το οποίο το πιο σε συνεργασία με την τροχιά Σάμου γίνονται όλες και αυτά. Έχουμε διοργανώσει 3 φορές Aegean Ride στη Σάμο με μεγάλη επιτυχία. Στα πλάνα μας είναι και μια πανελλήνια να γίνει στο νησί εντός της επόμενης πενταετίας. Τώρα αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε τα 15 χρόνια του συλλόγου. Στο χώρο της Μαυρογένιου Σχολής στο Μαλαγάρι είναι η έδρα μας. Όπου θα γίνει και συναυλία απόψε με τον Πασχάλη. Τώρα μόλις τον παρέλαβα από το αεροδρόμιο.
0: Δηλαδή, αν σας έπαιρνα νωρίτερα, μπορεί να μας μιλούσε κιόλας, να έκανε έτσι ζωντανά στο ραδιόφωνο μία δήλωση ή ήταν κουρασμένος?
1: Εντάξει, είναι κουρασμένος. Τώρα είχαμε και μια τυχαία τη βαλίτσα του λίγο ψάχνουμε.
0: Ψάχνει τη βαλίτσα. Τι πρωτότυπο.
1: Ευτυχώς η κιθάρα ήρθε. Οπότε εντάξει, όλα καλά.
0: Κοιτάξτε, αφού ήρθε το όργανο, όλα καλά πάνε.
1: Ακριβώς, ρούχα θα βρούμε.
0: Θα το βρούμε. Έτσι, μια άσπρη που καμίσα λινή και ένα τζινάκι και είναι teenager πάντα.
1: Ναι, όλα καλά.
0: Τον περιέγραψα πλήρως. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πού μένει, πού θα μείνει, εδώ στην πόλη της Σάμου?
1: Ναι, στο ξενοδοχείο του κυρίου Ροδίτη, στο Στιγάκο.
0: Α,
1: στο Blue Style.
0: Ναι, ωραία περιοχή. Θα κάνει και το πανάκι του, είτε πισίνα είτε θάλασσα.
1: Δεν πιστεύω, είναι πιεσμένος τώρα. Δεν
0: γιατί
1: πιστεύω
0: θα φύγει
1: ωράριο.
0: Γρήγορα, δεν θα μείνει.
1: Απόψε θα μείνει, αύριο φεύγει.
0: Α, θα φύγει.
1: Ναι, αύριο έχει συναυλία το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο 12 η ώρα είναι η πτήση για Αθήνα.
0: Μπράβο, αντοχές. Μπράβο, ο Πασχάλης αντοχής. Και το λέω αυτό τώρα χαριτολογώντας, γιατί συζητούσα χθες με μία φίλη μου και λέω, παιδιά, αύριο βράδυ έχει συναυλία, ήρθε ο Πασχάλης, έρχεται ο Πασχάλης. Και γυρίζει και μου λέει, χαριτολογώντας εισαγωγικά, μπα, ζει ακόμα αυτός? Λέω, φυσικά και ζει, δεν είναι και 100 χρονών ο άνθρωπος. Δεν είναι βέβαια για να γελάμε, αλλά εντάξει, δεν είναι και στην πρώτη νεότητα, αλλά παραμένει ίδιος.
1: Έχει ενέργεια φοβερή.
0: Έχει ξανάρθει, έτσι δεν είναι, με την Πέση Αργυράκη εδώ πριν 3 χρόνια περίπου. 3 χρόνια στο Φεστιβάλ Κρασιού.
1: Έχει να
0: ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν που είχε έρθει.
1: Πριν 30 χρόνια περίπου και παραπάνω είχε.
0: 30 χρόνια έχει να δει τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Όχι, ελπίζω να μην μας πει πώς ήσασταν και πώς γίνατε. Να πει καλά λόγια. Δεν ξέρω, η πρώτη εντύπωση. 30 χρόνια πριν μεσουρανούσαμε και τουριστικά και είχαμε μεγάλη άνθηση. Τέλος πάντων, πολλά χαλάσανε, πολλά αλλάξανε. Αλλά δεν στεκόμαστε τώρα σε αυτό. Να μας πείτε τώρα αυτό που ρώτησα στην αρχή. Πόσα, είστε 15 μέλη, είπε.
1: 15 χρόνια.
0: Α, 15 χρόνια. Πόσα μέλη, ναι, με συγχωρείτε.
1: Τα μέλη εγγεγραμμένα στο σύλλογο είναι πάνω από 60. ενεργά μαζί, γύρω στα 30 είμαστε ενεργά.
0: Γύρω στο 30. Οι υπόλοιποι είναι απλά...
1: Απλά έρχονται, ας πούμε, έρχονται, φεύγουν, ξαναέρχονται, εμφανίζονται. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, όπως είναι όλοι οι σύλλογοι, έτσι και εμείς.
0: Εσείς είστε και τα 15 χρόνια, γιατί πρέπει να είστε πολύ μικρός όταν έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος.
1: Από εκεί, συγγνώμη λίγο. Από εκεί, όχι πάνω, κάτω στο δέντρο, εκεί που... Ναι. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: έχουμε τώρα και παραλάβες.
0: Το βλέπω, το βλέπω, το ακούω, το ακούω. Σας ζορίζω λιγάκι, αλλά...
1: Όχι καλέ, εντάξει.
0: Πολύ μικρός θα μπήκατε, έτσι δεν είναι?
1: Μικρός, 30 χρονών ήμουν, τώρα είμαι 45, οπότε...
0: Α, εντάξει, μια χαρά, δεν σας φαίνεται καθόλου. Και γιατί ξέρετε τώρα, ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για τις δράσεις σας. Είπατε ότι επιτελείτε κοινωνικό έργο, είστε μια ομάδα. Vespa Club, τι σημαίνει, ότι αγαπάτε το συγκεκριμένο όχημα?
1: Τη Vespa, ναι, ναι, το συγκεκριμένο, ναι, ναι.
0: Όπως λέει και ο Βέγκος, ξέρεις από Vespa.
1: Ακριβώς, το σλόγαν, ξέρεις από Vespa, ναι, ναι.
0: Πως ξέρεις από Vespa, καλέ μου άνθρωπε. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Και να με κρατάτε, δεν υπάρχει περίπτωση να στηριχτώ. Όχι σε Vespa, σε οτιδήποτε δίκυκλο. Και θα έχω όμως, θέλω να πιστεύω, έτσι τη χαρά να ξαναμιλήσουμε για το κλαμπ σας. Πείτε μου τώρα, σήμερα είπαμε στη Μαυρογένειο Σχολή.
1: Είναι με
0: εισιτήριο.
1: Είναι με οικονομική ενίσχυση.
0: Είναι.
1: Το πρωί είχαμε μια ξενάγηση στο Μουσείο Ίνου προσφορά από την Ένωση Ινοποιητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟ. Και αύριο έχουμε μια εκδρομή στα ορεινά μας χωριά, Μανολάτες, Σταυρινίδες, Άμπελο. Και θα καταλήξουμε μετά το απόγευμα από το Θαγόριο και ξανά έρθουμε βαθύ το βράδυ.
0: Μαζί με τον τραγουδιστή, μαζί με τον...
1: Όχι, ο τραγουδιστής τώρα αύριο φεύγει, 12 η ώρα.
0: Θα πάτε μόνοι σας για τη γιορτούλα αυτή.
1: Ναι, συνεχίζουμε το τρίμερο της εκδήλωσης που έχουμε.
0: Όποτε έχετε χρόνο να πάτε και στο ποτάμι πάνω και στην Αρχόντισσα, είναι υπέροχα. Και τα χωριά αυτά που είπατε είναι υπέροχα. Να φάτε, να πιείτε, να περάσετε ωραία, να δείτε τους καταράκτες. Εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλά,
1: και έχουμε πάει εμείς και οι δράσεις που κάνουμε, μέσα στο χρόνο εντός του νησιού. Κάνουμε εκδρομές σε χωριά,
0: ναι,
1: στο νησί μας. Κάνουμε πολλά
0: και
1: πολλές
0: πάτε
1: βόλτες,
0: με τις Vespas,
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Χειμώνα,
0: υπέροχα,
1: καλοκαίρι. Ναι, ναι.
0: Υπέροχα, είστε φανταστικοί. Λοιπόν, άλλη φορά θα μας πείτε ονομαστικά ποιοι είστε ακριβώς, έτσι να σας επιβραβεύσουμε, να σας γυροκροτήσουμε. Και απόψε ραντεβού εκεί. Για ακούστε, εκεί. Αϊκίνητος, αϊθαλής, αγαπητός, διαχρονικός.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρόκο. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ,
0: κύριε Παναγιώτη. Καλό τριήμερο και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας και χαρά σας, την αγάπη μας.

Τώρα βέβαια δεν είπα τίποτα στο πρόεδρο, στον κύριο Κρόκο, για το στιγμίο λάθος, αλλά δεν πειράζει, μην χαλάσουμε το κλίμα. Άστο να πάει, βρε παιδιά, αφήστε το, απολαύστε το, να περνάτε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Συνεχίζουμε μουσικακή με τα θεματάκια μας εμείς κανονικότατα. Μη μου φύγετε, έχουμε και για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, αφού πρώτα όμως ολοκληρώσουμε αυτά που έχουμε ετοιμάσει για τώρα.

0: και 28 λεπτάκια. Πόσο θα θέλαμε να έχουμε επικοινωνία με τους δημάρχους του νησιού μας. Να είχα χρόνο με ένα μαγικό ραβδάκι. Γιατί έρχεται νέα οικονομική ενίσχυση, μάθαμε από τους δήμους. Για εμάς όλους, για τους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, αλλά και Ικαρίας. Οι φούρνοι μένουν απ' έξω, δεν ξέρω γιατί. Είναι μοιράτα, περνάνε τέλεια, δηλαδή τα έχουν λύσει όλα. Αυτό αποφασίστηκε στο πλαίσιο των μέτρων κρατικής αρρωγής και στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Έτσι μας ενημέρωσαν για χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για το Δήμο Ανατολικής Σάμου και 250.000 ευρώ για το Δήμο Δυτικής Σάμου και 200.000 ευρώ για το Δήμο Ικαρίας. Θα καλύψει δηλαδή ανάγκες αυτή η ενίσχυση των Δήμων για την αποκατάσταση ζημιών και στη στήριξη των τοπικών υποδομών. Αυτό λοιπόν αποφάσισε ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος για τη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή για αυτή την επίτευξη της θετικής εξέλιξης. Επιτέλους κάτι καλό με ενέργειες του βουλευτή μας. Αρχίζουμε να κουνάμε όλο το κεφάλι μας και να λέμε τι καλά που θα ήταν να ξεκινάει έτσι προεκλογική περίοδος ανεπίσημα, όχι επίσημα, γιατί εντάξει, κάτι καλό έρχεται. Μη μου φύγετε, θα πούμε και άλλες καλησπέρες. Επανέρχομαι.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
13: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Άρωμα γυναίκας. Ε, κοριτσιά, πολύ. Άρωμα γυναίκας. Τι θα λέγατε τώρα να μιλήσουμε λιγάκι.

μεσημεριαστήκαμε για τα καλά. Δεν ξέρω τώρα τι κάνετε, πείτε μου. Αν μπορείτε στείλτε μου μηνυματάκια. Έτσι και στο Facebook απαντώ σε όλους σας. Ναι, έχουμε καλεσμένο. Θα ακούσετε στη συνέχεια. Αλλά εσείς που είχατε δουλειές έτσι το πρωί και τρέχατε και τώρα μαζευτήκατε σπίτι, επιτέλους να στρώσουμε μαζί παρεούλα τραπέζι. Ενημερώνω ακόμα μια φορά ότι η Σάμος μας γέμισε επισκέπτες από τη γείτονα χώρα, εκατοντάδες από τη Τουρκία περνούν και σήμερα ιδιαίτερα και χθες βέβαια από το τουριστικό λιμάνι με την κίνηση να είναι αισθητά αυξημένη λόγω του Μπαϊραμνιού. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Πυθαγόριο, καθώς οι εφήξεις από τα απέναντι παράλια συνεχίζονται με αμύωτο, όπως είπα και πριν, ρυθμό. Σήμερα 6.000 άτομα περιμέναμε στο βαθύ, νομίζω τόσα ήρθαν. Σχηματίζονται ουρές αναμονής από τους ταξιδιώτες να περιμένουν κάτω από τις τέντες της προβλήτας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διαδικασίες εισόδου στη χώρα. Η αυξημένη επιβατική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, φίλοι μου. Πω ότι πολλά είναι τα παράπονα που δέχομαι όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης, τον ευπρεπισμό γενικότερα και για το κοκάρι. Άκουσα χθες ότι πάρα πολλά είναι αυτά τα σκουπίδια που είναι έτσι συσσωρευμένα στο γήπεδο, μάλλον εννοούν στο έμπα του κοκάρι όταν μπαίνουμε. Δεν είχα χρόνο, θα έβγαζε τοπικούς πρόεδρους. Βέβαια οι τουρίστες εννοείται τώρα στο λιμάνι. Να μας πει ο κύριος Ευάγγελος γιατί έχουμε τόσα παράπονα, πόσα παράπονα. Τουλάχιστον οι καταστηματάρχες στον τομέα σύντησης εστίασης και οι έμποροι ας κάνουν τα καλύτερότερα που μπορούν με υπομονή, με κουράγιο για να εξυπηρετήσουν αυτό τον πληθυσμό αυτής της ποιότητας αυτής της χώρας.

0: Και εκεί που πίστευα ότι τελικά θα συναντήσουμε τον αγαπημένο μας, το συμπατριώτη μας, γιατρό και συγγραφέα και στοϊκό και ιστορικό Άγγελο Ρίγα στην Πάρνηθα, τελικά ο άνθρωπος βαρέθηκε να μας περιμένει και λέει «Δεν βαριέσαι, γυρίζω, επιστρέφω, πείνασα, πάω σπίτι μου». Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, έφαγες ή σε διακόψαμε?
1: Όχι, δεν έφαγα ακόμη. Πήγαινα στην Πεντέλη, αλλά τελικά δεν πήγα.
0: Στην Πεντέλη, δεν πήγες.
1: Δεν πήγα.
0: Και εγώ νόμιζα Πάρνηθα ότι θα σε βρίσκαμε.
1: Πεντέλη.
0: Λέω σε κανένα καζίνο θα είναι και θα παίζει.
1: Ναι, και θα παίζω.
0: Ναι, και θα μοιραστούμε και τα κέρδη. Δηλαδή θα έρθεις στη Σάμμο και θα πεις πάρτι πατριωτάκια μας. Θα πήγαινες, είπαμε, Πεντέλη. Εκεί είναι καμένο ή είναι εντάξει?
1: Όχι, είναι εντάξει, εντάξει.
0: Α, δεν κατεβαίνουν εκεί ελαφάκια, λεπούδες και όλα αυτά που βλέπουμε σε εικόνες.
1: Δεν ξέρω, πάντως στην Πεντέλη.
0: Πεινασμένα τα ζωάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, είναι πράσινα.
1: Εδώ
0: ακόμα
1: κατεβαίνουν μέχρι το. Εδώ πέρα, τα ζώα κατεβαίνουν μέχρι του παπάγου. Είχα δει στον παπάγου ζώα εγώ.
0: Είσαι κοντά δηλαδή εκεί.
1: Ναι, οι παπάγου είναι πιο ψηλά από μένα, αλλά στον παπάγου κατεβαίνουν.
0: Κατεβαίνουν τα καημένα γιατί ζητάνε τροφή από τους κάδους. Τι τραγικό. Άμα κάψουμε τα πάντα και ρημάξουμε όλο το σύμπαν, να δούμε πώς θα υπάρχει αυτή η ζωική αλυσίδα.
1: Αυτά, άμα δεν φάνε, θα ψοφήσουν. Τι θα κάνουν?
0: Ναι, μωρέ, τα καημένα. Βλέπω εικόνες που τρώνε μαζί με γατάκια, με σκυλάκια, με τους φιλόζους. Γιατί μπαίνω εγώ σε αυτά τα βιντεάκια, ότι έχει με γατάκια, αγκαλιές, ζουζουνιές, γούτσου. Γούτσου πρώτη, μου αρέσουν έρωτες με τα ζώα. Εσύ λοιπόν σπίτι. Θα πάτε το τρίμερο, θα φύγετε?
1: Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Άντε, όπου και να επιλέξετε, εκεί είναι όλα κοντινά. Παίρνετε τη συγκοινωνία και πάτε με τα παιδιά και τη σύζυγο.
1: Άγγελε,
0: είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, είπαμε τα ωραία μας. Όσοι δεν μας άκουσαν, να ενημερώσουμε ότι μας ανέλησες και πήρες και πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο από τους φίλους μου που σταματούσαν στο δρόμο για την Σαμιακή Επανάσταση που ήταν στις 8 Μαΐου. Γιορτάστηκε εδώ στο Καρλοβασάκια μας, στα Καρλοβασάκια μας, και λένε πω τι ωραία θέματα που δεν τα ξέραμε, και μας ενημερώνει, πες ένα μεγάλο μπράβο, ένα ευχαριστώ στον κύριο Άγγελο και από άτομα που δεν σε γνωρίζουν προσωπικά. Και τα μεταφέρω εγώ τώρα ραδιοφωνικά τα εύσημα. Και σου είχα κάνει μία ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που είχαμε μιλήσει έτσι στο τηλέφωνο και λέω Κωνσταντίνου και Ελένης που γιόρταζαν. Έτσι είχαμε τη γιορτή.
1: Ναι.
0: Των Αγίων μας.
1: Ναι.
0: Έβλεπα λοιπόν κάτι αναρτήσεις που λέγανε πώς είναι δυνατόν εσείς οι χριστιανοί να λατρεύετε έτσι Αγίους οι οποίοι ήταν δολοφόνοι. Δηλαδή ο Άγιος Κωνσταντίνος, αυτή την ερώτηση την αφελή σου έκανα. Είχε λύσει σκοτώσει όλο το σωή. Μάνα, πατέρα, παιδί.
1: Όχι, άμα είσαι αυτοκράτορας.
0: Τι, και μου είπε εσύ ότι όταν είσαι λέει αυτοκράτορας, έχεις το δικαίωμα.
1: Δεν έχεις το δικαίωμα όταν είσαι αυτοκράτορας. Για να διατηρείς την εξουσία πρέπει να γίνεις σκληρός και διδάλλως θα ανατραπείς. Και το Κωνσταντίνος είναι μια λέξη που σημαίνει σταθερός. Από μια λέξη που ήταν σαν τίτλος του αυτοκράτορα έφτασε να γίνει όνομα, κύριο όνομα.
0: Α, το Κωνσταντίνος βγήκε σαν χαρακτηρισμός.
1: Ήταν σαν τίτλος αυτοκράτορα, ναι. Τίτλος.
0: Α, ήταν τίτλος.
1: Τίτλος, και τον βάζανε τον τίτλο σε όλους τους αυτοκράτορες για να ξορκίσουν το κακό και να μην ανατραπούν.
0: Και έτσι λοιπόν λένε τώρα ότι πώς είναι δυνατόν να αγιοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι λέει στην εποχή έτσι, του Βυζαντίου, της οικονομαχίας, πώς είναι δυνατόν η Ορθοδοξία σας να τιμάει έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτά τα άτομα, και λες εσύ ότι έτσι έπρεπε να γίνει.
1: Τα τιμάει διότι είχαν μεγάλο έργο και βοήθησαν την Εκκλησία να σταθεί στα πόδια της και
0: δηλαδή
1: ξεκίνησε
0: αιματοκυλίζοντας τότε την ανθρωπότητα.
1: Όλοι οι αυτοκράτορες ο ένας σκότωνε τον άλλον για να σταθεροποιηθεί στην εξουσία. Κατάλαβες? Όλοι οι αυτοκράτορες, κάθε εξουσία και κάθε μεγάλη περιουσία στο βάθος και στη βάση υπάρχει αίμα. Αυτό να το ξέρεις.
0: Ναι, αυτό πώς ας πούμε τώρα μέσα από την χριστιανική ηθική και ιδεολογία μπορούμε να το υποστηρίξουμε?
1: Αυτά είναι σκοπιμότητες, είναι ότι ξεχνάμε αυτά τα μεικτά, αυτά που έκανε μπροστά στο μεγάλο μεγάλη ευεργεσία που προσέφερε στην Εκκλησία, κατάλαβες. Είναι εις Απόστολος ο Άγιος Κωνσταντίνος.
0: Εις Απόστολος.
1: Εις Απόστολος.
0: Ίσως με τους Αποστόλους.
1: Γι' αυτό στις τρεις εκκλησίες πάνω εκεί που πάει ο δρόμος για το Πυθαγόριο και λοιπά και το Παλιόκαστρο, οι τρεις εκκλησίες είναι στο κέντρο ο Άγιος Κωνσταντίνος.
0: Ναι, είναι Άγιος Δημήτριος, νομίζω ο Άγιος Γεώργιος.
1: Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Νικόλαος.
0: Α, Νικόλαος είναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Στο κέντρο Κωνσταντίνος.
1: Στο κέντρο Κωνσταντίνος και προς το Πυθαγόριο, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, επειδή ο Άγιος Δημήτριος μαρτύρησε και οι μάρτυρες είναι ανώτεροι σχετικά, επειδή θυσίασαν τη ζωή τους από τους Αγίους οι οποίοι ζήσανε μια ήρεμη ζωή και πέθαναν στο κρεβάτι τους.
0: Ήρεμη ζωή, εδώ μιλάμε, είπαμε ότι εδώ γίνεται έτσι, έγινε κακός χαμός.
1: Ήρεμη ζωή εννοώ για τους Αγίους, για τους άλλους Αγίους, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Αυτοί που είχαν ασκητική ζωή.
1: Ασκητική ζωή, ναι. Αυτοί είχαν άλλο.
0: Άρα οι ιερομάρτυρες είναι ανώτεροι.
1: Ανώτεροι, γιατί αυτά έτσι έλεγε ο Αγγελινάρας, γι' αυτό και ο Άγιος Δημήτριος είναι από την... Τώρα ούτε το θυμάμαι.
0: Δηλαδή, περίμενε, αυτοί οι Άγιοι που απεικονίζονται σε ένα άλογο και να κρατάνε ένα δόρυ.
1: Ναι.
0: Ένα αιχμηρό δηλαδή αντικείμενο, ναι, δολοφονικό, ναι, ναι, αντικείμενο. Ναι, ναι. Και να έχουν στα πόδια τους είτε άνθρωπο να χτυπάνε, είτε να τον τρυπάνε, είτε ένα τεράς. Είναι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των Αγίων που εμπράκτος υποστήριξαν... Όχι. Τη
1: άκουσε
0: θρησκεία
1: να
0: μας...
1: Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Με ρωτάνε και εμένα.
1: Είπαμε οι Άγιοι, οι Άγιοι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους, έχουν άλλο επίπεδο σχέση με τους Αγίους.
0: Συμφωνούμε,
1: οι οποίοι...
0: αλλά πώς τους ξεχωρίζουμε με την απεικόνιση που είπα
1: απεικόνιση,
0: πριν.
1: Ο κάθε Άγιος έχει τη δική του απεικόνιση. Ο Αγιώργης ήταν καβαλάρης. Ο Άγιος Δημήτρος πάλι ήταν καβαλάρης. Οι άλλοι Άγιοι δεν ήταν καβαλάριδες, ο Άγιος Νικόλαος, ήταν επίσκοποι.
0: Οι καβαλάριδες τι σημαίνει, ότι ήταν πολεμιστές,
1: σκότωναν
0: κάτι τον εχθρό, το κακό.
1: Ήταν αξιωματικοί,
0: αυτό λέμε, ναι,
1: του Ρωμαϊκού στρατού.
0: Α,
1: και ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος, αλλά αυτοί επειδή προσεχώρησαν και αναγνώρισαν τη χριστιανική πίστη, το τότε πολίτευμα, η τότε εξουσία η Ρωμαϊκή, γιατί δεν θυσίασαν στον αυτοκράτορα, διότι δεν αναγνώριζαν τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό το λόγο δεν αναγνώριζαν την κεντρική εξουσία. Γι' αυτό το λόγο τους θανάτωσαν. Και τον Αγιώργιο και τον Άγιο Δημήτριο και χιλιάδες άλλους Αγίους.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, αυτό που λες. Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτοί που θυσίασαν τη ζωή τους είναι σε άλλη ομάδα Αγίων. Και άλλη ομάδα είναι οι απλοί, οι αυτοί, οι Άγιοι που είχαν ασκητική ζωή, είχαν μεγάλη φιλανθρωπία, δεν λέμε, μεγάλη φιλανθρωπία.
0: Πραότητα, ηρεμία, ναι, ναι, πνευματικό έργο.
1: Προσέφεραν ουσιαστικό έργο. Ο Άγιος Βασίλειος, που το λέμε Μέγα Βασίλειο και πράγματι είναι μέγας, έκανε ολόκληρη πολιτεία για να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκες.
0: Ναι.
1: Έκαμε τη βασιλιάδα.
0: Θα τα πούμε πάλι αυτά. Θα τα πούμε. Όμως εγώ πώς τα κατάφερα τώρα και σε πήγα σε άλλο θέμα και έχω μόνο 2,5-3 λεπτά στη διάθεσή μου.
1: Τα χαλάμε.
0: Κάνουμε τώρα.
1: Σήμερα είχαμε να πούμε για την επανάσταση, για την πτώση της Κωνσταντινούπολης.
0: Άντε να σε δω πώς θα τα καταφέρεις τώρα
1: σε 3
0: λεπτά. Ναι, άντε. Πώς τα έκανα. Τα έκανα πάλι. Τα κατάφερα.
1: Όχι, δεν θα κάνεις άλλα σε ερωτήσεις γιατί μπλεκόμαστε και πέφτουμε σε πράγματα που δεν είναι.
0: Εντάξει, καλέ μου, ιστορική ημερομηνία η σημερινή.
1: Ξέρω, ναι. Λοιπόν, η πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν αναμενόμενη γιατί η παρακμή που είχε το κράτος αυτό τελικά έμεινε μόνο η πρωτεύουσα, έμεινε μόνο με 50 ή 60 χιλιάδες κόσμο. Γιατί ο κόσμος έφευγε, γιατί έβλεπε ότι οι Τούρκοι έρχονται και ο κόσμος πήγαινε προς τη Δύση, προς την Γαλλία, προς την Ιταλία ως επιτοπλίστων. Και φτάσαμε το 1204 η Κωνσταντινούπολη να είχε ένα πληθυσμό 500.000 και το 1453 είχε 50.000. Είχε αδειάσει πολύ, ήταν άδεια τα μέρη όλα, άδειες οι συνοικίες. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε βέβαια να μαζέψει στρατό για πολλούς λόγους. Διότι δεν μπορούσε να μαζέψει το χρυσό που ήταν μέσα στην πόλη. Δυο ήταν οι απορίες του Μωάμεθ. Πώς μπορούν 8.000 στρατός να υπερασπίζουν 16 χιλιόμετρα κάστρου και πώς και γιατί μέσα στην πόλη να υπάρχουν 5 τόνοι χρυσό και ασήμι και να μην μπορεί ο αυτοκράτορας να χρησιμοποιήσει αυτό το χρήμα για να επανδρώσει τα κάστρα. Διότι ξέρουμε τότε ότι όλοι ήταν μισθοφόροι και ο Μωάμεθ μισθοφόρους είχε πλην των γενιτσάρων που ήταν τροποντινά δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί ήταν οι στρατιώτες του Μωάμεθ, ήταν οι γενιτσάροι που ήταν ελάχιστοι αλλά οι πολλοί ήταν μισθοφόροι και τους πλήρωνε κάθε μέρα γιατί με τις μάχες λιγόστευαν να μην πληρώνει παραπάνω λεφτά. Δεν πλήρωνε κάθε μήνα, κάθε μέρα πλήρωνε. Λοιπόν, είχε καμιά 100.000 απ' έξω, είχε 7-8.000 μέσα, ήταν λογικό ότι κάποια στιγμή θα έπεφτε η πόλη. Το θέμα ήταν ότι τώρα τελευταία ένας Έλληνο Καναδός έβγαλε ένα βιβλίο, το άκουσα χθες σε μια διάλεξη, ότι τα είχε και ήταν ακόμη και η Βενετία εναντίον του, γιατί πήγαινε να βάνει φόρους και δεν στείλανε καράβια από τη Βενετιά, από τη Βενετία να βοηθήσουν την πόλη. Ούτε και ο Πάπας βέβαια έστειλε καράβια, ούτε η Γένοβα έστειλε καράβια, ούτε κανείς έστειλε καράβια και μέσα στην πόλη τρωγότανε οι ενωτικοί με τους ανθενωτικούς. Οι ενωτικοί ήτανε η ηγεσία του στρατεύματος και η αριστοκρατία του Αποντίνα και οι ανθενωτικοί ήτανε όλοι οι άλλοι, όλος ο λαός. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μπει και στην Αγία Σοφία ο αυτοκράτορας και να πάρει το χρυσάφι που ήταν πάνω στα καντήλια, πάνω στα Ευαγγέλια, πάνω στις εικόνες να το χρησιμοποιήσει. Δεν μπορούσε να το πάρει γιατί την εξουσία, την εκκλησία την υπερίσπιζαν οι ανθενωτικοί, αυτοί που δεν θέλαν ένωση και προτιμούσαν τον Τούρκο από τους δυτικούς. Γιατί είχαν κακήν πείραν από το 1204 που αφάνισαν τα πάντα και κατακλέψανε την πόλη οι δυτικοί και δεν θέλανε δυτικούς, προτιμούσαν τους Τούρκους οι οποίοι θα τους άφηναν να έχουν τη δική τους θρησκεία και δεν θα επενέβαιναν. Αυτό ήταν το κουμπί. Μάλιστα. Και η τακτική των Τούρκων ότι μπορούσες να έχεις τη θρησκεία σου, βέβαια πλήρωνες άλλο φόρο εσύ που ήσουν ορθόδοξος και άλλο φόρο πλήρωνε ο Τούρκος.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, εσύ είχες το χαράτσι, είχες ναι, τον κεφαλικό φόρο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δηλαδή τα πράγματα ήταν ωριακά, ήταν δύσκολο. Αν ο αυτοκράτορας έπαιρνε αυτός τους 5 τόνους ή και τους 2 τόνους που ήτανε, αλλά είχε και πολύ χρήμα, είχαν οι πλούσιοι μέσα. Είχανε χρήμα και δεν το δίνανε στον αυτοκράτορα. Το κρατούσανε το χρήμα να το δώσουν στους Τούρκους για να σώσουν τη ζωή τους, πράγμα που δεν έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Λουκάς ο Νουταράς που ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας συνελήφθη από τον Μωάμεθ και του είπε να σου δώσω τους θησαυρούς μου και του είπε ο Μωάμεθ, 22 χρονών παιδάκι ήταν ο Μωάμεθ, ήταν κανένας μεγάλος. 22 χρονών και του λέει του Νοταρά, μου δίνεις τους θησαυρούς σου που τους κατέλαβα εγώ με τη δύναμη του Αλλάχ. Γιατί δεν τους έδινες τους θησαυρούς σου στον αυτοκράτορά σου να γεμίσει τα κάστρα με μισθοφόρους. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, Άγγελε, ναι, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται μέσα στην πόλη, ότι Είχε τρόπους η πόλη να σωθεί, έστω να παραταθεί η ζωή της ακόμη, αλλά δεν το κοτόρθωσε αυτό το κράτος.
0: Ιστορική ημερομηνία, να πούμε την ημερομηνία που πρέπει να θυμούνται μικροί, μεγάλοι, παιδιά, από το σχολείο μας τη λέγανε την ημερομηνία.
1: 29 Μαΐου 1453 ήταν η πρώτη μεγάλη αποφράδα ημέρα της. Του ελληνικού λαού
0: 1453 και, παιδιά, μην ξεχνάτε ποτέ
1: το 22, το 1922 που πια ξεριζώθηκε ο κόσμος από εκεί, ενώ με την πτώση της Κωνσταντινούπολης οι Έλληνες μείναν εκεί που ήταν, και στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο και παντού μείναν οι Έλληνες εκεί, έστω υποκτηρωτική κατοχή. Το 22 όμως έγινε το ξερίζωμα, το οριστικό, που είναι η μεγαλύτερη αποφράδα ημέρα, η μικρασιατική καταστροφή, παρά η πτώση της Κωνσταντινούπολης.
0: Άγγελε, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Να σε
0: καλό τριήμερο, αγαπημένοι μου.
1: Να σε καλά
0: και εσύ χίλια ευχαριστώ για τις γνώσεις σου.
1: Να σε καλά. Γεια. Ας το μαζέψει κάποιος, σας
0: παρακαλώ. Το καταλάβατε με το τραγούδι. Έφυγε. Καλυμάνη. Πριν με πετάξουν έξω, σηκωτή με την καρέκλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα σας κυρίως. Λοιπόν, φιλιά, καλό τριήμερο, να περάσετε τέλεια, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ξέρετε εσείς, βουτιές, βολτούλες, ναι, και όλα καλά θα πάνε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Έφυγε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at corner.
0: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

20 από τα Σεπόλια στην Άννα. Και επίσης να πω η κυρία Φιλιό, η κυρία Ιωάννα από τον Άγιο Δημήτριο, μη μου στέλνετε για αυτά τώρα, ας πούμε, το τι γλυκό να σ' αγαπούν, ο Δός Αριστοτέλους, όλα σε θυμίζουν τη Διαθήκη. Μα αυτά είναι σήμα κατά τεθέν της ελέξεως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα παίξουμε. Απλά ξεκινάμε σιγά σιγά, έτσι, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Τα Σύννεφα, σε μουσική της Χαρούλας, και αμέσως μετά το Ξημερώνει, η μουσική είναι του Αντώνη Βαρδί, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου.

Ωραία. Ακολουθούν δύο τραγούδια που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο λέγεται «Μάγισσα», η μουσική είναι του Νίκου του Ατύπα, και το δεύτερο κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα από πλέον τα πλοία. Με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επίγοδο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Σαρώνει στην άσφαλτο.
20: Σκίζει τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

διαβάσω από μια συνέντευξη της Χαρούλας. Τα έζησα όλα. Ξέρω τι θα πει αγροτική ζωή, χωράφι, θερισμός, σταφύλια, τρίγος, βαμβάκια, πατάτες, όλες τέλος πάντων οι εργασίες μέσα στο χρόνο. Και απ' την άλλη τι θα πει κέντημα, στόλισμα, πάστρα, γλέντι, τραγούδι. Παρόλες αυτές τις διαφορές βέβαια, όλοι οι άνθρωποι, λίγο πολύ, είχανε την ίδια ζωή. Πόσο απλό και πόσο φιλοσοφημένο και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη Χαρίκλια Ρουπάκα, όπως είναι το κανονικό της όνομα, από τη Θηβαία, Χαρίκλια Ρουπάκα. Ακολούθουν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που συνεργάστηκε με τον Χρήστο Νικολόπουλο το 1977, τα χρόνια η Χελιδόνια, και το 1988, όλα μου τα καράβια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, ακολουθούν δύο τραγουδάρες του Λοΐζου. Το πρώτο είναι το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη το 1979 και αμέσως μετά το «Ποιος το ξέρει».

0: Real FM.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ...
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
18: Η Πελοπόννησο, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ξεκινήσει από τις 2 αφιέρωμα στη Χαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη κομματάρα, τους έρημους δρόμους, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, μεγάλη επιτυχία το 1977.

Νερούλα Αλεξίου, εκτός από μοναδική ερμηνεύτρια, είναι και μια εξαιρετική στιχουργός. Κάποτε είχε πει ότι κανένα γεγονός ποτέ δεν με έκανε να φτιάξω ένα τραγούδι. Το τραγούδι γεννιέται όταν φοράω το μέσα έξω. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Διότι θα ακούσουμε τώρα την μπαλάντα της Ιφηγένειας. Είναι το πιο αυτοβιογραφικό κομμάτι της κυρίας Αλεξίου. Ο θάνατος της μητέρας της το 1978 ήταν η αφορμή για να βγάλει Χαρούλα Αλεξίου το μέσα έξω. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας είναι το αυτοβιογραφικό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Είναι η ζωή της ολόκληρο, σε στίχους και μουσική της ίδιας, μέσα από αυτό το τραγούδι αποτυπώνει τη ζωή της.

Το τελευταίο που θέλω να σας κάνω έτσι να μελαγχολήσετε, να συγκινηθείτε. Το τελευταίο, πιστέψτε με. Ξέρετε, η ζωή είναι στιγμές. Μια είμαστε στα πάνω, μια στα κάτω. Έτσι και με αυτό το τραγούδι, πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτοβιογραφικό. Πιστεύω εγώ προσωπικά, ως ένας απλός αθλητικός συντάκτης έτσι, ότι ο καλύτερος που λέει το τραγούδι είναι ο δημιουργός. Αυτός που γεννάει το τραγούδι. Είτε είναι ο στιγουργός, είτε είναι ο συνθέτης. Μετά έρχεται ο ερμηνευτής, ο τραγουδιστής. Σκεφτείτε να έχουμε ένα πάντρεμα. Δηλαδή να βγάζει τα ισόψυχα η Χαρούλα Αλεξίου μέσα από αυτό το κομμάτι, να γράφει τους στίχους, τη μουσική και να έρχεται να το δίνει στον κόσμο. Είναι μια μαγεία. Λοιπόν, για να ανεβούμε να ακούσουμε και ένα παραδοσιακό, ο Ήλιος Βασιλεύει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο φίλε.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
4: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

Σε κάποια από τις πολλές συνεντεύξεις της, η κυρία Αλεξίου είχε πει: όταν πια συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι περιστασιακή στο τραγούδι, όπως πίστευα τα 3 πρώτα χρόνια, και ότι με αφορά αυτό το πράγμα, ήθελα να ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Ήθελα να τα μάθω όλα. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τι θα τραγουδήσεις εσύ, αλλά και το τι ακούς, τι παίζει γύρω-γύρω. Ζήλια μου, του Μανώλη Ρασούλη σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και αμέσως το Μινωράκι, ένα τραγούδι του 1995, μεγάλη επιτυχία, δικό της και στίχους και μουσική.

0: Real FM.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη Χαρούλα Αλεξίου. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχουν συνεργαστεί δύο αδέρφια. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος στους στίχους, ο Θάνος στη μουσική. Το «Η αγάπη είναι ζάλι» και αμέσως μετά «Να ζήσω να πεθάνω» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Νίκου του Αντύπα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική. χειρουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεοργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελεοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις...

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Δίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
10: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 7208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
9: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
12: και 6977 80 93 89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πολύ ασχολείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

ρωτάς αν σ' αγαπάω, κι αν ρωτάς πόσο σε θέλω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική Σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το Στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
3: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 22 730 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
9: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
15: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιο κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
16: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική. χειρουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεοργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
14: Στην Ελεοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιο κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πες μου πια αδικία σου είχα κάνει βαριά. Κι αν ελάχιστες ήταν οι κακές οι στιγμές μου, πώς να τις συγχωρήσεις που δεν είχες.

εγώ να πονέσω μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω, δεν είναι που πρέπει να δω τη

που φεύγεις. Δεν είναι που φεύγεις. Αχ.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή, βραδιές αγαπημένες. Δεν φτάνει ο χρόνος τελικά, δεν θα ξεχάσει η καρδιά